0: καλοκαίρι, ζήσε κάθε στιγμή σου πιο δυνατά. Save your summer. Mad Radio 106,2. Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. MAD Radio. Μάντ Ρέιντιο 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Μαρίνα Σάτι είναι από τα πρόσωπα που έφεραν ένα νέο ήχο στην ελληνική pop σκηνή. Το 2024 πήρε το βραβείο Καλύτερος Καλλιτέχνης Pop, ενώ το 2025 το άλμπουμ της Pop κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφει με πολλές υποψηφιότητες. Με το Λόλα για βίντεο της Χρονιάς και Καλύτερο Pop. Με το Έλα Έλα μαζί με το Σάσκε για καλύτερο ντουέτο, με το Pop 2 για καλύτερο άλμπουμ, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Χορηγός Σκόντα.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Είσαι

0: τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Βρυσίδα, Κατερίνα. Mad Boy. Mad Boy. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2 και είμαστε εδώ για να σου γεμίσουμε την ημέρα σου. Και όχι μόνο την ημέρα σου, και την εβδομάδα σου. Γιατί εδώ θα είμαστε 7 με 10 το πρωί για να σου γεμίσουμε την ημέρα σου με χαμόγελο, θετική ενέργεια και με πάρα πολλά νέα. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
4: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
5: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Επειδή όμως ξέρουμε πως η Δευτέρα είναι μια δύσκολη ημέρα, είμαστε εδώ να τη φτιάξουμε. Πώς? Αν θέλεις να ζήσεις κι εσύ την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, μπορείς να το κάνεις τώρα. Κέρδισε την θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα Mad VMA στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Ακόμα θα μάθεις σήμερα ποιο ζώδιο θα κάνει μια νέα αρχή, αλλά και τα ποσοστά που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας για το poll. Στην ερώτηση σήμερα, αμάξι ή μηχανή?
2: Φυσικά έχουμε και τα healthy tip από την Βρυσίδα που θα σου πει για την Pepsi. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι γι' αυτό, αλλά έχουμε τρελό δώρο την Παρασκευή. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν, όπως και την προηγούμενη, χαρίζουμε όχι σε έναν, όχι σε δύο, όχι σε τρεις, αλλά σε τέσσερις νικητές ένα μοναδικό πακέτο. Αρχικά σας δίνουμε το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρας, όχι σκέτο, αλλά με την υπογραφή της και ένα συλλεκτικό κόσμο που κατασκευάστηκε για τη Φουρέιρα και το φοράς εσύ. Αν θέλεις λοιπόν να τα κάνεις δικά σου, συντονίσου στην εκπομπή μας, Κορίτσια στην Πόλη, και θα μάθεις το πώς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχει μπει ο καφές, έχει μπει η μουσική. Είμαστε κι εμείς εδώ τα κορίτσια στην πόλη να σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Είστε στο Mad Radio 106,2 και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr.
2: Ακριβώς. Και έχουμε ανοίξει το Ευαγγέλιό μας. Έχουμε μπει στο mad.gr και έχουμε βρει τα νησιώτικα vibes, τα οποία μπορείς να τα βρεις, παιδιά, στην Αθήνα.
0: Πάλι καλά, για την μπάτζα, για να πας σε νησί δεν έχεις.
3: Οπότε
0: εδώ.
3: Δύσκολο το νησί, παιδιά, δύσκολο.
0: Εδώ, κοντά. Τι έχεις να μας προτείνεις,
2: λοιπόν,
0: για πες.
2: Τώρα, είναι τέσσερα συγκεκριμένα exclusive spots, τα οποία μπορείς να νιώθεις ότι είσαι εκεί πέρα και έχεις μπει μέσα σε πλοίο, ότι πας και έχεις κάνει αυτή τη στιγμή νησιώτικες διακοπές.
0: Ωραία, για πες.
2: Λοιπόν, το πρώτο είναι το Τρεις Λαλούν.
0: Τρεις Λαλούν και δύο χορεύουν.
2: Περίπου, είναι το Τρεις Λαλούν μόνο. Είναι ένα καταπράσινο σποτ το οποίο σου θυμίζει μια αυλή νησιού, έχει έτσι πιο χαλαρή ατμόσφαιρα, έχει λευκές λεπτομέρειες που παραπέμπουν και σε ένα πιο καλοκαιρινό
0: ωραία
2: vibe.
0: Τέλεια.
3: Έχει δεύτερο παλικάνους, ξέρεις.
2: Α, έβλεπε κανονικά, τέλος πάντων. Ίσως
0: θα βρεις μπορεί τον πελεκάνο, το πελεκάνο, σύγχρονο, στην Μύκονο. Υπέλαργο.
2: Πελεκάνο.
0: Πελεκάνο. Θα είναι σαν πελεκάνο τώρα.
2: Το δεύτερο λοιπόν είναι το ARC, που είναι ουσιαστικά ένα all day προορισμό. Είναι όντω δίπλα στην θάλασσα. Έχει θέα συγκεκριμένα για τον Σαρονικό. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο και σου δίνει και την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε ένα πιο κυκλαδίτικο beach spot.
0: Ωραία.
2: Πολύ καλό όντως. Το τρίτο λοιπόν είναι το Κράμπο.
0: Έχω πάει σε αυτό.
2: Α, έχεις πάει. Άρα ξέρεις και εσύ, είναι έτσι πολύ τελεσκευτό, παραθαλάσσιο, είναι στη βουλιαγμένη.
0: Να πω είναι beach bar αυτό.
3: Σε αυτό το σημείο, αν είναι να δώσω το μισό budget από το εισιτήριο που θα πήγαινα στο νησί.
0: Το Κράμπο ειδικά.
3: Καλύτερα να πάω στο νησί.
0: Ναι, ωραία.
2: Όχι, μωρέ, όχι.
0: Για πες, για το Κράμπο. Ναι, έχει δίκιο η Κατέρινα.
2: Και έχει και πολύ ωραία κοκτέιλ εκεί.
0: Ωραία.
3: Με ένα νεφρό.
2: Ναι, εντάξει. Δεν είναι ένα νεφρό, ωραία. Όπως θα τα πάρεις στο κέντρο της Αθήνας είναι. Και το τέταρτο, λοιπόν, το ξέρουμε
0: και
2: όλοι.
0: Και
2: εγώ
0: πάω.
2: Στο Άιλαντ. Στο Ριβιέρα.
0: Και μάλιστα είναι όντως πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό έλεγα τις προάλλες και εγώ στον Νίκο, ότι κοίτα, είναι λες και είμαι σε νησί. Είναι όντως εκεί πέρα πάνω στη θάλασσα, σαν είναι σε ένα βράχο, όπως η Σαντορίνη. Και το έχουν κάνει έτσι πάρα πολύ ωραίο. Με διακόσμηση τέλεια.
2: Εμείς λέγαμε χθες, συζητούσαμε με την κολλητή μου την Έμα, ότι πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε βγάλει κιόλας κάτι φωτογραφίες, γιατί ήμασταν στο Island και από πίσω πέφτανε πυροτεχνήματα.
0: Ναι.
2: Και έχουν βγει τόσο ωραίες. Τόσο
0: εκεί έχει ωραίες γίνει και ένα party VMA κάποτε για τα pre-party.
3: Okay. Ναι, ναι, το έχω ζήσει.
0: Πολύ ωραίο ήταν. Έχει πολύ ωραία. Έχει νησιώτικη αισθητική και διάφορα events γίνονται με πολύ ωραία αλληλοβασιλέματα.
2: Και σας έχω και άλλη λύση, παιδιά.
0: Για πες.
2: Επειδή λοιπόν είναι Δευτέρα και θέλουμε να ξεκινήσουμε έτσι να μπαίνουμε σε αυτό το καλοκαιρινό vibe, αν θέλεις να το νιώθεις, αν θες να το μυρίζεις, αν θέλεις κάτι
0: να
2: που
0: το
2: να
0: φοράς
2: σου θυμίζει, ναι, και να σου θυμίζει κάτι, ρε παιδί μου, σορμπέ παγωτό, χωρίς όμως να παίρνεις τις θερμίδες, πάλι σου έχουμε την κατάλληλη λύση. Γιατί αυτή που θα σου πω τώρα δεν είναι μία απλή, μία κλασική κρέμα. Είναι μία νέα κρέμα που έχει κυκλοφορήσει, που είναι σορμπέ, έχει αυτή την υφή, έχει βιταμίνη.
0: Αντρώγεται.
2: Σε,
0: πλάκα κάνω.
3: Μην τη φας την κρέμα.
0: Δεν τρώγεται η κρέμα. Μπορεί να είναι σορμπέ, αλλά δεν τρώγεται.
2: Δεν είναι από κάποια εταιρεία με παγωτά, είναι από την Καρνιέ. Τι κάνει ουσιαστικά, έχει 6 φορές πιο ανάλαφρη υφή, λιώνει πάνω στην επιδερμίδα και απορροφάται απευθείας με το που τη βάλεις. Επίσης, να ξέρεις ότι χαρίζει 48 ώρη ενυδάτωση και έχει ματ φινίρισμα. Ωραία, ακαταμάχητη λάμψη βέβαια μέσα σε όλα αυτά. Και το bonus είναι πως τα 85 ml. Το κουτάκι είναι πάρα πολλά. Δηλαδή δεν είναι, ξέρεις, τύπου τόση δά που δεν προλαβαίνεις να τη βάλεις. Να την ευχαριστιέσαι. Και έχει, παιδιά, κάτω από 10 ευρώ. Και τώρα έχουμε και πρώτη εδώ πέρα. Μπορείς να τη βάλεις στο ψυγείο, ώστε να σου είναι ακόμα πιο παγωμένη όταν τη τοποθετείς στην επιδερμίδα σου και να τη χρησιμοποιήσεις ως το τέλειο primer για το μακιγιάζ σου.
0: Αυτό το θέλουμε.
2: Ναι. Είναι πραγματικά καταπληκτική. Εγώ την έχω προφανώς, την έχω ανεβάσει και story. Οπότε μπορείτε να βρείτε κι εσείς τη νέα κρέμα σορμπέ από την Καρνιέ. Και πιστέψτε με, παιδιά, το δέρμα σας μετά από αυτό θα σας ευχαριστεί.
3: Τέλεια, λοιπόν, δεν χαλαρώνουμε. Κρατάμε ρυθμό με το τραγούδι Opa Light και μείνετε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθεις ποιο ζώδιο πρέπει να κάνει υπομονή σήμερα. Και δεν είμαι εγώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Όμορφες καλημέρες δηλαδή, έτσι, με αυτήν την υπόκρουση που έχουμε. Μας αρέσει κιόλας πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Μας αρέσει πάρα πολύ η
1: Sexy Love.
2: Τι λες, ναι, Sexy Love ακούγαμε.
0: Όχι, όχι. Πάντως, να σας πω κάτι. Εμείς ξυπνήσαμε όπως και να έχει πρωί-πρωί. Βγήκαμε έξω και κάναμε αστρογράφηση, γιατί αυτή είναι η ώρα για τα
3: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και παιδιά, θα ξεκινήσουμε φυσικά με τον Κριό, γιατί και αυτός θέλει να ξεκινήσει. Θέλει ουσιαστικά ένα νέο ξεκίνημα στην ζωή του και του δίνεται η ευκαιρία να δείξει πραγματικά τι μπορεί να πετύχει.
1: Ταύρος, οι σταθερές φάσεις που χτίζεις σήμερα ανοίγουν ένα καινούριο δρόμο για αύριο μπροστά σου.
4: Δίδυμη, μια φρέσκια ιδέα μπορεί να γίνει αφορμή για μια ενδιαφέρουσα αλλαγούλα.
0: Καρκινάκια, θέλω να αφήσετε πίσω το οτιδήποτε σας βαραίνει και να υποδεχτείτε με εμπιστοσύνη το επόμενο βήμα.
1: Λέων, ναι. Ενέργειά σου καλή να πάρεις πρωτοβουλίες και να ανοίξεις νέους ορίζοντες.
0: Είμαι έτοιμη.
4: Παρθένε μου, μικρές κινήσεις σήμερα μπορούν να γίνουν η αρχή μιας μεγάλης προόδου.
0: Ζυγούλιδες, μια νέα ισορροπία διαμορφώνεται και σας βοηθάει να δείτε λίγο πιο καθαρά τις επιλογές που έχετε.
1: Σκορπιός, η ανανέωση έρχεται μέσα από αποφάσεις που σε φέρουν πιο κοντά στους στόχους σου.
4: Τοξότη μου, ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά με αισιοδοξία και διάθεση για εξερεύνηση.
0: Εγωκεράκια, προσπαθείτε να αποκτήσετε μια νέα δυναμική και να δημιουργήσετε νέες προοπτικές εξέλιξης.
1: Υδροχός, μια διαφορετική προσέγγιση μπορεί να ανοίξει πόρτες που μέχρι και τώρα έμειναν κλειστές.
4: Και ηχθή μου, άκου τη διέστησή σου, σε οδηγεί προς μια πολλά υποσχόμενη αρχή. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα, σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει για την Πέψη. Τι πρέπει να προσέχουμε?

0: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, καλημερούδια στην παρέα μας εδώ πέρα, Mad Radio 106,2, τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ και είμαστε ετοιμότατες, έχω πάρει και στυλό να τα σημειώσω όλα αυτά που θα μας πει, γιατί ήρθε η ώρα για τα Lifestyle
1: and Healthy Tips. Να σου πω, πριν πω γι' αυτό, ήμουν χθες σε ένα μπάρμπεκιου τσίκο γυναίκα και μου λέει, ρε Συμπρισίδα, τι σαλάτα ήταν αυτή με το καρπούζι μας έλεγε στις προάλλες στο Healthy Tip και τα λοιπά.
2: Δεν μας την έφτιαξε να τη φάμε.
1: Όχι, δεν ήθελε με τίποτα, όχι δεν θα τη φτιάξω. Και μόνο που τα άκουγα και πρόσθετες και πρώτες και δεν ήθελα με τίποτα να το κάνω. Και λέω, δεν είσαι Κατερίνα που τα γράφει όλα και τα κάνει χαρτί και καλαμάρι.
2: Ναι, αυτή τη σαλάτα δεν την έκανα.
1: Ναι, η αλήθεια, δεν
2: η αλήθεια είναι αυτή.
1: Τέλος πάντων, ήταν λίγο έτσι πιο για τους πιο, πώς λένε, επιτολμηρούς.
2: Ναι. Αλλά αυτή η σαλάτα βοηθάει στην πέψη.
1: Όχι. Α. Λοιπόν, μην κατηγορείς πάντα τη γλουτένη στην πέψη, το γάλα ή το καημένο φρουτάκι. Το έντρο συχνά δεν λέει με πείραξε αυτή η τροφή, αλλά τι ήταν αυτό το πανηγύρι που έριξες μέσα μου. Αυτό δεν πάει σαλάτα, παιδιά, να ξέρετε. Ήταν πολύ ωραία σαλάτα. Όταν συνδυάζουμε τα πάντα μαζί και σε μεγάλες ποσότητες, το φούσκωμα χτυπάει την πόρτα. Αυτό για να ξέρετε ότι όταν έχετε φούσκωμα στην κοιλιά, είναι περισσότερες φορές από κατακράτηση κτλ. Λίγη απλότητα στο πιάτο χρειάζεται. Λιγότερο στρες, γιατί και το στρες
2: δεν βοηθάει καθόλου.
1: Όχι. Και λίγο περισσότερο νερό. Και το έντερο συνήθως ηρεμεί. Πολλές φορές το έντερο δεν επιβαρύνεται από μια συγκεκριμένη τροφή. Λες ότι είμαι σίγουρα είμαι πρισμένη γιατί πια το γάλα. Δεν είναι αυτό. Αλλά από το συνδυασμό και την ποσότητα των τροφών που καταναλώνουμε. Μεγάλα γεύματα, υπερβολικές φυτικές ίνες, δύσπευτοι υδατάνθρακες και πολύ επεξεργασμένοι συνδυασμοί μπορεί να προκαλέσουν φούσκωμα και δυσφορία. Να ξέρετε, ακόμα και στα μακαρόνια που κοιτάτε, υπάρχουν μακαρόνια που έχουν.
0: Χωρίς γλουτένη.
1: Πέρα από τη γλουτένη, κάποιους υδατάνθρακες που μπορούν να είναι καλύτεροι. Δηλαδή, αυτό που λέει δύσπευτοι υδατάνθρακες, υπάρχει. Άμα δείτε, πρέπει να τρώγετε μακαρόνια, ας πούμε, που
0: εδώ,
1: δεν
0: παιδί
1: έχει.
0: Παιδί μου, έχουν βγάλει μακαρόνια με.
1: Το γλυκαιμικό τέτοιο.
0: Έχουν βγάλει μακαρόνια με σπανάκια, πατζάρια.
1: Ναι,
0: και είναι ο Αντετοκούμπο που τα διαφημίζει. Λέω, αφού τα παίρνει ο Αντετοκούμπο, θα τα πάρω κι εγώ.
1: Να ξέρεις, είναι πολύ νόστιμα. Τα έχω φάει αυτά. Είναι τα πρώτα μακαρόνια. Αντίθετα, πιο απλά και πιο ζευμένα γεύματα πρέπει να κάνετε με σωστό συνδυασμό πρωτεΐνης, καλών λιπαρών και φυτικών ινών. Βοηθά την πέψη. Αυτό. Επίσης παίζει ρόλο και η ενυδάτωση, τα μικρόβια του εντέρου, το στρες, οι ορμόνες, ο ύπνος και να τρώμε αργά και συνειδητά.
2: Αυτό ακριβώς. Όντως πρέπει να τρώμε αργά.
0: Ισχύει. Όχι σαν εμένα που μπούκωσα τέσσερα εκεί πέρα κριτσίνια με μερέντα.
1: Κριτσίνια με μερέντα.
0: Ναι, ρε. Το ήθελα να κάνω αυτό που κάναμε όταν είχαμε
1: μικρή. Τα μικρά, αυτά τα μικρούτσικα τα κριτσίνια.
2: Ναι. Και πώς αισθάνεσαι, πρίχιστικές.
0: Άστο.
2: Ναι.
0: Άστο.
2: Πω.
0: Άστο, θα σηκωθώ τώρα, θα δεις έγκυο σήμερα.
2: Οχ. Για να δω.
1: Εμένα με έλεγε
2: πόσο μηνών!
3: Να το βλέπεις.
2: Όχι, Κατερίνα μου, δεν νομίζω ότι είναι από τα κριτσίνια με την μερέντα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω ότι τα πρίξιματα γενικά, είτε είναι στο πρόσωπο είτε είναι στο σώμα, είναι πάρα πολύ κακά. Κάπως εμένα τουλάχιστον με κάνουν
1: πολύ
2: κακά. Αισθάνομαι πιο βαριά. Ναι, αισθάνομαι πιο βαριά. Αλλά σε πολύ λίγο θα σας πούμε για ένα άλλο είδος πρίξιματος, το οποίο δυστυχώς συνέβη στον Τσουβέλα.

0: μερούδια σας βρε, πού σας πετυχαίνω. Να, εγώ εδώ κάνω γυμναστική, λίγο step βοηθάει για το πρωί, ένα, δύο και... τι ήθελα να σας πω, παιδιά, ότι πρέπει μετά τη δουλειά να τρέχετε και να πηγαίνετε στην παραλία. Εγώ αυτό θα πω.
1: Αυτό
0: τώρα
1: θα κάνω εγώ
0: δεν
1: σήμερα.
0: Δεν παλεύετε άλλο, η Αθήνα είναι σαν ένα μεγάλο... ταψί,
1: ταψί, ναι,
0: που σε ταγανίζουν όσο ανεβαίνουν οι βαθμοί. Αλλά δεν πειράζει, κάτι υπομονή.
1: Που δεν έχουμε δέντρα, πώς δεν μας ταγανίζουν. Τέλος πάντων.
0: Πάρτε ένα δέντρο μαζί σας λοιπόν, για να έχετε σκιά μόνιμα.
1: Ένα φίνικα, λέει, πάνω το κεφάλι σου. Λοιπόν, το καλοκαίρι όμως τι άλλο έρχεται πέρα από το πάνω παραλίες κτλ. Εννοείται το MAD VMA από το 2026 από τη ΔΕΗ. Και αν θα ζήσει και εσύ αυτή την απόλυτη εμπειρία, κάθε ώρα, κάθε μέρα, άκου αυτή την εκπομπή, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Να βρεθείς μπροστά στη σκηνή διπλά στους καλλιτέχνες. Με backstage. Αμέ. Άκου καθημερινά MAD Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις μήνυμα τη φράση MAD VMA στο Viber 6936-646-656 και έτσι μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Η κλήρωση, να ξέρεις, γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή MAD Drive και δύο νικητές κερδίζουν μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία.
0: Και εμείς εδώ πέρα, εκτός από τα ταρό που σας λέμε αργότερα, θέματα τα οποία συζητάμε και είναι πάρα πολύ, ρε παιδί μου, έτσι στην επικαιρότητα μέσα, viral, διαγωνισμούς που έχουμε, σας λέμε, παιδιά, κάθε στις και μισή, τα νέα της ημέρας. Οπότε πάμε τώρα να συνδεθούμε με το Newsbomb. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η ειδήσια τίτλος από το newsbomb.gr. Απρόσμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Εφιαλτική νύχτα με κατέρωθε χτυπήματα από Ισραήλ και Ιράν. Εκρήξεις το πρωί στην Ιερουσαλήμ. Την ίδια στιγμή πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει την πίστη του για οριστική συμφωνία. Μεγάλος σεισμός 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να κάνουν λόγο για 5 νεκρούς. Αγωνία για όσους έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια κτηρίων τα οποία κατέρευσαν μετά την ισχυρότατη δόνηση. Συναγερμός και για τσουνάμι. Η Εύβοια μετρά τις πληγές της από το χθεσινό σεισμό μεγέθους 5,2 ρίχτερ, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αττική. Οι πρώτες αυτοψίες δεν εντόπισαν σοβαρές καταστροφές, με περιορισμένες ζημιές σε τείχους και μικρής έκτασης κατολισθής στο οδικό δίκτυο. Πάντως, νέος σεισμός μεγέθους 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας. Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν αύριο Τρίτη με τα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές, οργάνωση και διοίκηση στοιχεία μηχανών. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Στα φετινά MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις Chips φέρνουν τη γεύση στο πιο δυναμικό μουσικό event του καλοκαιριού. Στο Interactive Booth το Τσακίρις Chips, η μουσική συναντά το απόλυτο crispiness. Έλα με την παρέα σου, ανακάλυψε νέες και αγαπημένες γεύσεις και ζήσε τη βραδιά με ακόμα περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
12: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
13: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
14: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιεδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taek Wondo.
15: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
15: Ναι.
16: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
19: Τρεις εργενίτες.
20: Άχρηστη.
19: Ένα μωρό.
20: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
19: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
21: και όλα ανατρέπονται
22: από το πουθενά.
19: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
22: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
21: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
22: Όμως μετά από μία.
19: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
21: Ένα μωρό για τρεις.
23: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
21: Διονύσης Ατζαράκης.
19: Σύσης Ρούμπος.
22: Χάρης Χιώτης.
19: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
23: Και η Ελένη Καρακάς.
21: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
19: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
24: Λεόντιος και Λένα του Γκέωργ Μπίχνερ.
25: Μια τραγικομωδία.
24: Ή και όχι.
25: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
24: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
25: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
24: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
25: Λιδία Στέφου,
24: Βασίλης Τσαλίκης,
25: Μιχάλης Ψαλίδας,
24: σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
25: Εισιτήρια στο more.com.
18: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα 106,2. Ακούς, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10. Να σου δώσουμε όση ενέργεια έχουμε, γιατί είναι και η αρχή της εβδομάδας. Είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου. Ετοιμαστείτε λοιπόν να μάθετε όλα όσα συζητιούνται σήμερα και ήρθε η ώρα για τα
1: Viral News.
2: Βέβαια, πριν σας πω το viral νέο, θέλω να πω και κάποιες καλημέρες. Καλημέρα στον Θεοδόσιο που λέει: «Οι κορίτσια έχετε γίνει πλέον πρωινή συνήθεια και σας ακούω κάθε μέρα».
0: Έτσι. Καλημέρα
2: να πω.
0: Εμείς
2: και το νερό. Να πω και στον φίλο μου τον Μπάμπη που ταξιδεύει, έρχεται πίσω από Πάτρα. Να πω καλημέρα στον Μάριο. Καλημέρα στην Ιωάννα και στην Τατιάνα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας. Και τώρα ήρθε η ώρα και η στιγμή να σας πω τα viral νέα. Γιατί τι γίνεται, παιδιά? Θέλω να σας μιλήσω για τον Τσουβέλα. Έχει γίνει ένας μεγάλος ντόρος. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, αλλά
0: ναι,
2: έχει σχολιαστεί πάρα πολύ, δυστυχώς θα πω.
0: Δεν έχω καταλάβει γιατί, βέβαια.
2: Θα σου πω.
0: Για τη σύντροφό του.
2: Ναι, αυτό δεν κατάλαβα. Είναι, θα σου το εξηγήσω εγώ τώρα.
0: Γιατί?
2: Σύντροφός του είναι η Εύα Καρύδη.
0: Καταπληκτική.
2: Καταπληκτική όντως και εξαιρετική στη δουλειά της, γλύπτρια, καλλιτέχνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Παιδιά, τι έγινε? Τους πέτυχε για πρώτη φορά ένας φωτογραφικός φακός, ας πούμε. Τους πέτυχε μαζί να έχουν βγει βόλτα. Και ανέβηκαν φωτογραφίες ότι δείτε, ξέρω εγώ, τη σύντροφο του Αλέξανδρου Τσουβέλα, είναι η Εύη Καρύδη, μπλα μπλα μπλα. Τι έγινε τώρα? Αυτοί γενικά προσπαθούσαν να είναι εκτός από τα φώτα της δημοσιότητας. Και αυτό που είπε και ο Τσουβέλας είναι ότι επειδή εγώ είμαι γνωστός, δεν σημαίνει ότι πρέπει να εκθέτω και την σύντροφό μου.
0: Καλά, πολύ σωστά.
2: Ξαφνικά, παιδιά, εννοείται πάρα πολύ σωστά. Και πέσαν από κάτω κάτι σχόλια.
0: Τι?
2: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Κάτω. Σχολιάζανε την εμφάνιση και την
2: λέγανε ότι είναι μεγάλη, την είπανε άσχημη. Έχουν πει πάρα πολύ κακά πράγματα.
0: Η καθημερινότητά μας είναι αυτή.
2: Είναι η καθημερινότητά μας.
0: Αλλά,
2: γιατί αυτή η κοπέλα, ας πούμε, που είναι, ασχολείται με τη δουλειά της και την πάρτη της, μόνο πρέπει να διαβάζει βλακίες στο ίντερνετ που μιλάνε άσχημα για το πρόσωπό της και για την εμφάνισή της, που
0: ναι,
2: είναι και μια κούκλα.
0: Γιατί δυστυχώς βρίσκεται με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στα φώτα της δημοσιότητας και κατά λάθος την παίρνει η μπάλα.
2: Ναι.
0: Όχι κατά λάθος βασικά. Έτσι κάνει. Συγγνώμη που θα σου το πω, Κάτια. Βρισκόμαστε στο Ελλαδιστάν. Είναι μια περιοχή η οποία ζει για το κουτσομπολιό και για το κουσκούς. Όχι ότι αν ήμασταν στο εξωτερικό και ήταν πάλι στα φώτα της δημοσιότητας, δεν τα σχολιάζονταν.
3: Πάλι θα σχολιάζαν, ναι.
2: Πάντως, παιδιά, αυτό το ζευγάρι είναι μαζί 13 χρόνια και πρώτη φορά συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Είπε και ο Τσουβέλας ότι την έχει στεναχωρέσει κάπως και την έχει οργήσει κιόλας όλο αυτό που συμβαίνει. Και λογικό είναι ξαφνικά να σχολιάζει την εμφάνισή σου και το μεταξύ η γυναίκα είναι μια χαρά, είναι κουκλάρα.
0: Εμένα μου άρεσαν οι απαντήσεις του Τσουβέλα σε όλα αυτά. Δηλαδή,
2: σε όλα όμως απάντησε με σοβαρότητα, αν είδες.
0: Ναι. Δεν έπαιρνε για χιούμορ πλέον.
2: Όχι,
0: δηλαδή
2: βέβαια.
0: Εκεί πέρα πρέπει να απαντήσει σοβαρά και να υποστηρίξει τον σύντροφό σου όπως και έκανε πολύ καλά.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, εγώ όντως πραγματικά όταν τα διάβασα αυτά τα πράγματα εξοργίστηκα. Μου φάνηκε πάρα πολύ άσχημο. Είμαι σίγουρη εντωμεταξύ, επειδή και εμείς ανοίγουμε τα TikTok μας και μας έρχονται και μας, ξέρω, μας κράζουν. Εμένα τι μου είπαν τις προάλλες? Σαύρα με είπε ο ένας, έχεις μεγάλο κούτελο, μου είπε ο άλλος, έχεις μεγάλα αυτιά. Αλλά εμένα δεν με νοιάζει κιόλας για το τι ακούγεται. Και σε όλους μας αντίστοιχα, εγώ τώρα θα μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου, αλλά σε όλους μας αντίστοιχα έρχονται τέτοια σχόλια. Πραγματικά αναρωτιέμαι αυτοί οι άνθρωποι που τα γράφουν ότι πρέπει να είναι πίσω από το κινητό τους, από τον υπολογιστή τους, από ότι μέσα σε αυτή την ασφάλεια του ότι εμένα δεν με βλέπουν και βγάζουν τα δικά τους τα προσωπικά κόμπλεξ.
3: Να πληροφορήσω όμως, όποιος ακούει γενικότερα, ότι πλέον υπάρχουν πάρα πολύ εύκολοι τρόποι να βρούνε κάποιον πίσω από το πληκτρολόγιο, όπως βρήκε και ο Στάθης της Σούλα Γκλάμουρς. Και έτσι έκανε μετά από 6 χρόνια την ποινική δίωξη που έχει κάνει για το. Ποινική δίωξη, μια δίωξη γιατί τον σχολίαζε.
2: Ναι.
3: Οπότε καλό θα ήταν να μην καθησυχαστούν πίσω από ένα πληκτρολόγιο, γιατί πλέον μπορούν να τους βρουν όλοι.
2: Ναι, μην καθησυχάζεστε και επίσης αυτό πιάνεται και ως cyber bullying. Mm. Επίσης να ξέρετε, παιδιά, ότι έχουν κινηθεί νομικά. Και πραγματικά ελπίζω να βρουν το δίκιο τους, γιατί είναι πολύ άδικο όταν συμβαίνει αυτό.
3: Ήταν άσχημο.
0: Ισχύει, είναι πολύ άδικο και ελπίζουμε να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Τα viral news της ημέρας μόλις ολοκληρώθηκαν. Σε λίγο θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που βάλαμε στα Instagram μας. Θα μάθετε τι απάντησε ο κόσμος στην ερώτηση. Τι προτιμάς εσύ, αμάξι ή μηχανή? Τρέξτε να ψηφίσετε.

0: γκον, γκον, γκον. Μακάρι έτσι γκον να έκανα κι εγώ και να ήμουν ήδη σε παραλία. Λοιπόν, έχετε ξυπνήσει.
1: Έτσι γκον. Έτσι
2: είναι, δεν έβρισκα.
0: Γκον, γκον, γκον. Κάπου μακριά αυτή τη στιγμή θα σε λέω γκον, γκον, γκον και έχω φύγει.
1: Δεν θα μιλάς εσύ που είσαι δίπλα στην γλυφάδα και οπότε θέλεις πετάγεσαι.
0: Πού καλέ στην γλυφάδα, να κάνω μπάνιο.
1: Γιατί καλέ.
0: Άντε καλέ. Θα πάμε στο καβούρι εκεί. Λοιπόν, άξυπνήσατε με κέφι, μπράβο σας. Αν όχι, εμείς είμαστε να το δημιουργήσουμε. Αν δεν σας το έχουμε ήδη δημιουργήσει από τις 7 το πρωί, είστε στο Madrid 106,2 και ήρθε η ώρα για το.
3: Πολ στο Instagram.
1: Μηχανή, ώρα μάξι. Με τι θα πας τέλος πάντων σε αυτή τη θάλασσα?
0: Ώρα με το αγροτικό.
1: Ώρα με το αγροτικό.
0: Πώς θα όμπεις έτσι?
2: Λοιπόν, να σας πω παιδιά ότι το αμάξι έχει πάρει 64 ψήφους, ενώ η μηχανή 36.
0: Που είναι σκοτόστρα η μηχανή.
2: Είναι λογικό, γιατί κιόλας οι περισσότεροι οδηγούν αμάξι, να πούμε σε αυτό το σημείο.
1: Ναι, και οι περισσότεροι δεν βλέπουν τα μηχανάκια, να πούμε σε αυτό το σημείο. Έτσι πως ξεπροβάλλουν τα μηχανάκια.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι απλά επειδή, ας σου πω, χρειάζεται και διαφορετικό δίπλωμα. Οπότε ποιο θα πάει να ξαναδώσει εξετάσει για να δώσει λίγα για να πάρει μηχανάκι.
2: Βέβαια, αν πάρει λίγα κυβικά, μικρό μηχανάκι, οδηγεί με το
0: μηχανάκι. Ναι, μα πας μέχρι το περίπτερο. Δεν είναι μηχανή αυτό.
2: Όχι, είναι Ντάξτε, με σκούτερ, παπί.
0: Για μηχανή, μηχανή όμως.
2: Μεγάλη, μεγάλη θέλει... εγώ δεν μπορώ να τσικώσω. Εγώ οδηγώ π.χ. σκούτερ με το δίπλωμά μου.
1: Φαντάζει την κάτια με μια μηχανή
0: θα
1: που
0: πέσει,
1: είναι.
0: Καλή, μην πέσει
1: φορές πιο βαριά.
2: Δεν μπορώ να τσικώσω. Μία φορά προσπάθησα να οδηγήσω και με σταματούσαν για να μου κρατάνε τη μηχανή. Ήταν πάρα πολύ.
0: Καταπληκτικά πήγε αυτό, έτσι θα πηγαίνει τη μηχανή. Θα έχει και δύο δεξιά-αριστερά να σε πηγαίνουν.
1: Αχ, όχι, θα πάρει αυτή τη μηχανή που έχει και κουβούκλιο δίπλα. Που πάνε όλοι μαζί παρέα.
2: Έχω ανέβει στο κουβούκλιο, παιδιά. Έχω ανέβει στο κουβούκλιο αυτή τη μηχανή. Και είναι πολύ ωραία εμπειρία.
0: Η αλήθεια είναι ότι προτιμούν όλοι οι αμάξι, έτσι δεν είναι? Ειδικά το καλοκαίρι έχει air condition, ενώ η μηχανή το καλοκαίρι σκά. Και το χειμώνα έχει βροχή. Άρα τι θε τη μηχανή, πε μου.
1: Υποτίθεται πα χώνεσαι και να πα πιο γρήγορα στη δουλειά σου γενικότερα γιατί η κίνηση. Βαράει και δέρνει εδώ στην Αθήνα.
2: Εγώ έχω όνειρο να αγοράσω μία ροζ βέσπα, βέβαια. Να το πούμε και αυτό. Πραγματικά. Αν θέλετε να μου χαρίσετε μία ροζ βέσπα, ξέρετε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 6936 646 656 την πρότασή σας.
0: Δεν σε βλέπω να την παίρνεις εσύ όμως.
2: Ποιο θα πει?
0: Γιατί είναι εκπομπή, είναι όλη του.
1: Καλά, δώστε τη.
2: Για την Κάτια ή αλλιώ μαρμελάδα φράουλα.
1: Δώστε τη πρώτα ένα ροζ ποδήλατο και το βλέπουμε για τη Βέσπα. Μην αγχώνεστε.
0: Ναι, ναι, μην αγχώνεστε.
1: Το poll λοιπόν του Instagram μας μόλις ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Θέλω να μένετε καλά συντονισμένοι στα Instagram μας.
0: Βριζίδα κάτω Παύλα Άντριο.
1: Κατερίνα.πευτίτσι.
2: Και μαρμελάδα.φράουλα.
1: Για τα επόμενα polls. Radio.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Vibe. Caramel macchiato για sweet coffee moments. Latte, no added sugar για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για all day energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο summer coffee vibe. Whatever you think, we're in.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Στο Mad Radio 106,2. Σωστά άκουσες. Είμαστε εδώ πέρα κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10 να σου κρατάμε συντροφιά και να φτιάχνουμε τα πρωινά σου λίγο πιο όμορφα. Καλημέρα λοιπόν αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου και συντονίστηκες στην εκπομπή μας. Αλλά καλημέρα στο τετράγωνο. Hey, λαρε κορίτσια, τι έγινε, το μάθαμε απ' έξω.
2: Άμα το λες κάθε μέρα.
1: Μου αρέσει πολύ.
2: Καλημέρα. Μαζί με τον καπετάν Νίκο, δηλαδή, πάει και το καλημέρα.
3: Το ραδιόφωνο και πιστεύουν ότι μιλάμε για μαθηματικά στην εκπομπή.
1: Έλατε, μου αρέσει πολύ αυτό όμως. Καλημέρα στο τετράγωνο λοιπόν. Αν μας ακούς και καταλαβαίνεις ακριβώς πώς είμαστε και πώς λειτουργούμε σε αυτή την υπέροχη παρέα, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
2: η Κατερίνα Πευτίτσι
3: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και χαρίζουμε σε 4 νικητές ένα super exclusive πακέτο. Πνίγηκα.
1: Exclusive.
3: Πακέτο το CD από το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα, υπογεγραμμένο από την ίδια, και ένα συλλεκτικό κόσμο που είναι ειδικά φτιαγμένο για τη Φουρέιρα, αλλά το πάρεις και εσύ. Αρκεί να παίξεις όμως το παιχνίδι της ημέρας που είναι ο συνειρμός μας. Σας δίνουμε 3 συνειρμούς με 2 λέξεις ο καθένας και εσείς πρέπει να βρείτε την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά.
2: Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα μπείτε και στην κλήρωση για να είστε ένας από τους 4 τυχερούς και σας έχουμε και μία ερώτηση σε αυτήν την ώρα που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ για σήμερα. Ποιο χαρακτηριστικό πιστεύεις ότι θα ερωτευότανε κάποιος, ποιο δικό σου χαρακτηριστικό? Στείλτε μας το μήνυμα στο Viber του σταθμού την άποψή σας 6936 646 656 και μπείτε έτσι στην παρέα μας.

0: Καλημέρα από την καλύτερη παρέα για το πρωινό σου. Mad Radio 106,2. Οι κοριτσάρες στην πόλη είναι εδώ δίπλα σου, να σου κρατάνε το χέρι, να σου κρατάνε το μάτι, να μην κλείσει, να το σου μάτι. Κρατάνε τον καφέ σου, να πίνεις τις γουλίτσες.
1: Το κουρδιστό πορτοκάλι μου ήρθε τώρα εμένα με το
0: ναι. Έχω δώσει πολύ ωραίες εικόνες έτσι για το πρωί σας.
1: Μα κατέστρεψε.
0: Για να περνάτε πολύ όμορφα έτσι.
1: Ευχαριστούμε για την καταστροφή.
0: Όπου και να πηγαίνετε. Στη δουλειά σας, ξέρεις, όλα αυτά. Ήρθε η ώρα για να ανοίξουμε το Ευαγγέλιο μας, γιατί ήρθε η ώρα για το.
1: Mad.gr. Και βρήκαμε ένα άρθρο που μας λέει πώς να ξεχωρίσουμε τα AI βίντεο από τα πραγματικά βίντεο.
0: Θα σας κάνουμε experts.
1: Γιατί εμείς εδώ πέρα, παιδιά, είχαμε ολόκληρο debate τις προάλλες. Λέγαμε αυτό είναι AI, όχι δεν είναι. Μα είναι, μα δεν είναι.
2: Ναι, νομίζω πως δεν ήταν. Από ότι
0: του AI μάμε. Το κάγκελο γίνεται.
2: Λοιπόν, τα deepfakes είναι βίντεο που δημιουργούνται ή αλλοιώνονται με τεχνητή νοημοσύνη, κάνοντας κάποιον να φαίνεται ότι λέει ή κάνει πράγματα που δεν συνέβησαν ποτέ. Καλά, έχει πάρα πολύ πλάκα που υπάρχουν κάτι trend που λέει ότι. Κοίτα, δεις, βρέθηκε AI βίντεο με μένα που πίνω κοκτέιλ στην μπάρο ενώ έχω πάρει ανορτική. Και έχω σκάσει στα γέλια.
0: Τέλειο αυτό.
1: Παιδιά, με έφτιαξε, συγγνώμη γι' αυτό, με έφτιαξε ένας φαν μου με βίντεο AI και μου το έστειλε. Και εγώ το πίστεψα και λέω, μα πότε ήμουν εκεί.
2: Μάλιστα. Δώσε λοιπόν προσοχή στις εκφράσεις του προσώπου σου και αφήσικα, όχι γενικά του προσώπου, αφήσικα βλέμματα, περίεργα νοικοκλεισίματα των ματιών ή παγωμένες εκφράσεις μπορεί να προδώσουν έτσι ότι είναι AI παρέμβαση.
0: Και κάνω αυτό τόση ώρα εγώ στο TikTok εδώ πέρα κάθομαι και κάνω έτσι εδώ. Θα κάνω αυτό. Και θα αρχίσουν. Είπε αυτή η τσίνη.
2: Με AI. Ελέγξτε αν ο συγχρονισμός των χιλιών και η φωνή είναι απόλυτα φυσικός. Οι μικρές ασυμφωνίες παραμένουν ένα από τα πιο συχνά σημάδια του deepfake. Έτσι καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι AI. Μάλιστα. Η φωνή
1: χαρακτήρα.
2: Μπορεί να ακούγεται υπερβολικά καθαρή, μονότρωη, ή να έχει παρέξενες επαύσεις και αλλαγές στον τόνο. Ακόμα και αυτό μπορείς να καταλάβεις ότι είναι. Επίσης, θα παρατηρήσεις λεπτομέρειες όπως δάχτυλα, χέρια, κοσμήματα ή αντικείμενα στο φόντο, καθώς το AI συχνά δυσκολεύεται να τα αποδώσει με συνέπεια. Έτσι, λέει, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, άμα έχει 6 δάχτυλα, ας πούμε, κάτι δεν είναι πολύ αληθινό. Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν 6 δάχτυλα όμως.
1: Ναι, έχουν δεύτερο μικρό δαχτυλάκι, ναι, βέβαια, αλλά τους το αφαιρούν αυτό συνήθως.
2: Ναι, βέβαια, αν κοιτάξεις προφίλ φωτογραφίες και δεις ότι κάπου έχει 5 ή κάπου έχει 6, εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Εκεί το κάνεις, δηλαδή κάνεις ένα search λίγο. Ψάχνεις τον άνθρωπο που κοιτάς λίγο, τι συμβαίνει. Να ζητήσεις την αρχική πηγή του βίντεο πριν πιστέψεις και το κοινοποιήσεις, να δεις σίγουρα ότι είναι αληθινό. Τα σύγχρονα εργαλεία AI έχουν γίνει τόσο εξελιγμένα που δεν αρκεί πλέον να κοιτάς μόνο το πρόσωπο. Χρειάζεται έλεγχος πηγής, περιεχομένου και συμφραζομένων.
0: Άμα παίρνουμε το βίντεο και το δίνουμε στο AI και ρωτάμε το AI αν είναι AI.
2: Θα σου πει ότι είναι AI.
0: Α, μια χαρά.
2: Έχει είναι ρομπότ.
0: Σας το έλυσα.
2: Είναι κανόνες. Θα σου πει είναι AI. Δεν σου πει ψέματα. Ωραία. Δεν σου πει όχι, δεν είναι. Θέλουν να μας κατακτήσουν τον κόσμο κάτια.
1: Άστα να πάνε. Άστα να πάνε, βρυσίδα μου, άστα να πάνε. Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν έχει τόσο σημασία, θεωρώ εγώ, το αν κάτι είναι όντως AI και κάτι είναι τελείως 100% φυσικό. Για τον απλούστατο λόγο ότι, παιδιά, έρχεται το AI στη ζωή μας, καλός ή κακός. Δηλαδή
2: πρέπει
1: δεν
2: να μάθουμε
1: να το αλλάξουμε. Οπότε ας μάθουμε να το χρησιμοποιούμε, να το εκμεταλλευόμαστε προς βοήθεια. Βοήθειά μας, Παναγία.
0: Προς βοήθειά μας.
1: Βοήθειά
0: και μόλις να ξέρετε, μας. Μου στείλε και το γραφείο τελετών Μπαλαούρας εδώ πέρα. Καλημέρα στα κορίτσια. Εμείς σε περιμένει πώς και πώς εδώ πέρα.
1: Κατερίνα, πες το ότι έχεις δώσει τη θέση μου αλλού. Τι είναι αυτό το πράγμα. Σε πάρα πολύ λίγο πάντως, μετά τις χορευτικές φιγούρες εδώ πέρα που κάνει η Βρυσίδα, θα σας πω κάτι για τα σινεμά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, τσεκ. Βρυσίδα που ετοιμάζεται για Eurovision, τσεκ. Κορίτσια στην πόλη, τσεκ. Και Mad Radio 106,2, τσεκ. Ήρθε η ώρα για τα θεάματα. Με την Κάτια Νεκταρίδη.
1: Ξερνάω.
2: Μ' άρεσε πάρα πολύ να το κάνω.
1: Κάθε φορά αυτό το τραγούδι.
0: Μιλάς έτσι, παιδί μου. Ξερνάω νεραϊδόσκονο. Η Βρυσίδα Ανδριώτου.
1: Papa girl.
2: Λοιπόν, εγώ παιδιά θέλω να σας πω για την ταινία που βγήκε τώρα. Ναι. Τέσσερις του μήνα πρέπει να κυκλοφόρησε κιόλας. Το Scary Movie.
1: Α, δεν βλέπω τέτοια.
2: Δεν είναι scary όντως. Είναι αυτά τα αστεία.
1: Α,
2: ναι. Ωραία. Okay. Θυμάμαι ρε παιδί μου, είδα για την ταινία αυτή και λέω, αχ, πρέπει να πάω να την δω. Γιατί θυμήθηκα ότι μαζευόμασταν παρέα ρε παιδί μου και τις βλέπαμε αυτές τις ταινίες, γιατί είναι, τώρα είναι τετραλογία πλέον.
1: Α, είσαι και καλά κομμωδία φάση.
2: Ναι, που ναι. Κοροϊδεύουν ναι, τις ταινίες τρόμου.
1: Ναι, δεν τα βλέπω αυτά.
2: Τέλος πάντων, να ξέρετε, έχουν επιστρέψει οι χαρακτήρες που ήδη υπήρχαν και στα προηγούμενα Scary Movies.
1: Ναι.
2: Η Cindy, η Brenda, ο Ray, ο Shorty, οι οποίοι 26 χρόνια μετά από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας που πρώτο κυκλοφόρησε, ξανασυναντιούνται.
1: Πόσο χρόνο είναι τώρα?
2: Πού να ξέρω, παιδιά.
0: 92.
2: 42. Υπάρχει όμως, παιδιά, ένας νέος κουκουλοφόρος δολοφόνος, ο οποίος θυμίζει πάρα πολύ Ghostface από το Scream και ξεκινάει να τους κυνηγάει για άλλη μία φορά. Παράλληλα, εμφανίζεται μία καινούρια γενιά. Είναι νέοι χαρακτήρες, νέοι ηθοποιοί κιόλας, οι οποίοι εμπλέκονται
0: για να μπορούν να τρέχουν.
2: Ναι, γιατί αυτοί θα γίνουν τώρα ο στόχος των επιθέσεων, Κατερίνα, όντως. Να ξέρετε ότι η ταινία αυτή είναι μια παροδία. Κυρίως.
0: Συγγνώμη, αλλά μου θυμίζει λίγο το γέλιο της το τέτοιο στην ελληνική ταβέρνα. Ναι, ναι.
2: Είναι κυρίως λοιπόν παροδία από το Scream και το Scream 5 και πάρα πολλές σύγχρονες ταινίες τρόμου, όπως παράδειγμα το Smile, το Terrify, το Megan. Και προς το τέλος, φυσικά, η ιστορία γίνεται κάπως μετασατυρική, γιατί δεν κοροϊδεύει μόνο τις ταινίες τρόμου, αλλά.
0: Αλλά τι! Μισό λεπτάκι να πάρω τον μπαλαούρα ένα τηλέφωνο.
2: Αλλά τέλος πάντων, όλο το Scary Movie και αυτό που πρεσβεύει. Μισό λεπτό να πεθάνω. Είμαι εδώ πέρα πίσω κοντά σας. Και εκτός από αυτό, παιδιά, θέλω να σας πω ότι είμαστε εδώ πέρα για να σας προσκαλέσουμε να ζήσετε κι εσείς από κοντά τη μαγεία του Mad VMA Village. Γιατί εκεί, παιδιά, θα βρίσκεται και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργικών, ώστε να σας ταξιδέψει και αυτό στον κόσμο του σινεμά με τη σειρά του. Στο περίπτερο του ECOMED μπορείτε να γνωρίσετε και εσείς την μαγεία του κινηματογράφου και να μάθετε ουσιαστικά για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται και στην χώρα μας. Mm-hmm. Και φυσικά, παιδιά, θα ανακαλύψετε και περισσότερα για την μουσική πίσω από την εικόνα. Σας προκαλώ λοιπόν να βάλετε να δείτε μία ταινία και να είναι τρόμου θέλω. Τρόμου, ταινία τρόμου. Και κλείστε τον ήχο.
1: Όχι, ευχαριστώ.
2: Άλλο πράγμα. Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ο ήχος. Και να μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται μια νέα κατηγορία που είναι η κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας OST by ECOMED. Mad Village λοιπόν VMA. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
1: Τέλεια, τέλεια. Πολύ ωραία. Δεν θα το κάνω αυτό, Κάτια μου, βέβαια, αν δω thriller ταινία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ήρθε η ώρα όμως να ακούσεις πάρα πολλές επιτυχίες. Και σε πολύ λίγο θα μας πει η Κατερίνα πώς να βάλουμε σωστά τα creamy rouge και τα bronzer μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακού. Καλώ ήρθε στην παρέα μα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. 7 με 10 το πρωί. Κάθε μέρα σου κρατάμε συντροφιά. Και ήρθε η ώρα να σου πω και για τον καιρό. Ο καιρό λοιπόν θα έχει. Όπα. Μέχρι και 30 βαθμού, παιδιά. Θα φτάσει στην δημοκρασία όλη την εβδομάδα, παιδιά.
1: Χριστόσνικα και όλα τα κακά σκορπά.
0: Δυστυχώ το Σαββατοκύριακο δείχνει λίγο ψυχάλιε, βροχούλε κτλ. Αλλά σήμερα μέχρι και Πέμπτη έχουμε μέχρι και 30 βαθμού. Έτσι λέει. Φαντάζομαι θα ανέβει πιο πάνω η θερμοκρασία. Αλλά γίνεται πανίκος. Αυτό ξέρω εγώ. Κορίτσια, εσείς το καλοκαίρι που θα έχει έρθει ήδη. Όχι που θα έχει έρθει, που έχει έρθει.
1: Γιατί εγώ, παιδιά, να σας πω τι κάνω.
0: Εγώ λέω κάθε μετά την εκπομπή να πιω μπάνιο.
1: Εγώ βγαίνω στο μπαλκόνι. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Έχω εκεί πέρα ένα. Έχω βάλει ένα στρώμα στο μπαλκόνι εκεί κάτω από το υπόστεγο. Το έχω κάνει έτσι ωραία να είναι αδιάβροχο. Και κάθομαι εκεί στο στρώμα και το ζω καλοκαίρι μόνη μου.
0: Τσεκάζει και λίγο με νερό αλάτι.
1: Μα αλάτι.
0: Ναι, νερό και αλάτι για το αλάτι. Μα βρίσκει πιο εύκολα. Με το αλάτι μου ρίχνει
1: πιο εύκολα. Βάζω αλατόνερο. Και βουτάω κάτω τη γλυκά.
0: Δεν κάνει καλά στη γυρίζα τη μολιού.
2: Κάνει το, κάνω ειδική μίξη. Είναι ειδικό αλάτι επίση. Βέβαια παίρνω και
0: μαλλιά. Με μαλαίο. Μα τρελάνει κάποια.
2: Όχι, καλά, είναι ειδικό αλάτι για τα μαλλιά. Δεν το πουλάνε. Στα χόντω το πουλάνε.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ειδικό αλάτι. Είναι αλατόνερο. Απλά το βάζουν και στα μαλλιά.
2: Όχι, για να μην είναι ειδικό για τα μαλλιά, με κοντίσιονερ μέσα. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε το καλύτερο summer in Greece, παιδιά, μπορείτε να το κάνετε όχι μόνο με αλατόνερο και νερά να ψεκάζεστε, αλλά τι σημαίνει. Σημαίνει ότι μπορείτε να είστε στις 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ στο Taek Wondo. Και να σας πω και κάτι. Υπάρχει μια πάρα πολύ βασική πληροφορία. Γιατί για πρώτη φορά φέτος τα βραβεία θα ξεκινήσουν, παιδιά, στις 7.30. Οπότε μην μου ξεχαστείτε και μου ήρθετε αργότερα. Όλοι θα είναι εκεί. Εσείς θα είστε.
0: Εννοείται.
2: Γιατί έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια διαθέσιμα.
0: Ελάχιστα.
2: Οπότε θέλω. Όντως ελάχιστα. Μας στέλνετε κιόλας μηνύματα για τα εισιτήρια ότι είναι πάρα πολύ λίγα και ότι τα περισσότερα είναι sold out. Οπότε για να προλάβετε πρέπει να το κλείσετε τώρα το εισιτήριό σας. Πώς το κάνετε αυτό? Μπαίνετε στο mad.gr και βρίσκετε όλες τις πληροφορίες εκεί.
1: Τώρα όμως θα πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι η Βίσσα, τίτλος από το newsbomb.gr. Απρόσμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Εφιαλτική νύχτα με κατέρωθεν χτυπήματα από Ισραήλ και Ιράν. Εκρήξη το πρωί στην Ιερουσαλήμ. Την ίδια στιγμή, πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει την πίστη του για οριστική συμφωνία. Μεγάλο σεισμό 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, με τα μέχρι στιγμή στοιχεία να κάνουν λόγο για 5 νεκρούς. Αγωνία για όσους έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμια κτηρίων τα οποία κατέρευσαν μετά την ισχυρότατη δόνηση. Συναγερμός και για τσουνάμι. Η Εύβοια μετρά τις πληγές στον χρυσινό σεισμό μεγέθους 5,2 ρίχτερ, ο οποίος έγινε σεισμός και στην Αττική. Οι πρώτες αυτοψίες δεν εντόπισαν σοβαρές καταστροφές, με περιορισμένες ζημίες σε τείχους και μικρής έκτασης κατολιστή στο οδικό δίκτυο. Πάντως, νέος σεισμός μεγέθους 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Στο δικαστήριο της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κίνη επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και τη σχεδίαση για τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Στο μικροσκόπιο, το κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρονικές συσκευές. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη ραδιά αξέχαστα δροσερή. Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του Mad VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία «Καλύτερο τραγούδι ταινίας» και OST by ECOMED. Mad VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά. Βρε καλό στους super hosts στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Δάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη,

0: radio.gr.
1: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it!
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
8: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: Νιώσε το. Γίνε κομμάτι του.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260. 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 παιδιά ακούτε. Τα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε εδώ πέρα, έτοιμες, γεμάτες ενέργεια. Και θέλουμε, παιδιά, να ανεβάσουμε και τη δική σας ενέργεια, αλλά και να σας δώσουμε κάποιες συμβουλές. Απλά, αν δεν το έχετε καταλάβει, αυτή είναι η ώρα της Κατερίνας να λάμψει. Είναι η ώρα για τα
1: Beauty and Fashion Tips.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Βάλτε γυαλιά, γιατί θα λάμψω πάρα πολύ τώρα. Σαν beauty και γκουρού σου, έρχομαι εδώ πέρα και προσγειώνομαι. Βλέπω ταυτόχρονα και την κάλτσα της Βρυσίδας που την έχει βγάλει. Σαν σημειάκι στο
3: βράχι και. Και βιδίνει η κάλτσα μου τον μπλερών, γι' αυτό στη δείχνω.
2: Έχω
3: καλά,
2: ένα καταπληκτικό fashion tip να ξέρεις με τις κάλτσες. Θα το πω την Τρίτη.
3: Εντάξει, πρέπει να είναι το μπλερών ή μπορεί να είναι οτιδήποτε.
2: Οτιδήποτε.
3: Είχα και μίλκα κάποτε, μόνο.
2: Ωραία. Να πω τώρα το beauty tip.
3: Εσύ το άνοιξες.
2: Αν θέλεις λοιπόν το make-up σου να δείχνει φυσικό και να αντέχει περισσότερο στη ζέστη, μην απλώνεις το creamy rouge και το creamy bronzer πάνω από πολύ πούδρα. Εφάρμοσε τα πρώτα σε νοπή βάση, foundation ή skin tint, δηλαδή μπορείς να βάλεις ένα αντιλιακό με λίγο έτσι προστασία και ταυτόχρονα και λίγο χρώμα, και από πάνω να βάλεις το creamy rouge σου και να περάσεις μια ελάχιστη διαφανή πούδρα μόνο στα σημεία που γυαλίζουν.
3: Αυτό κάνω τελευταία.
2: Γι' αυτό λάμπεις. Έξτρα λοιπόν hack, βάλε μια μικρή ποσότητα creamy bronzer και στους ώμους και στα κόκκαλα του στέρνου σου. Ανακάτεψε τα με μια σταγόνα υγρού highlighter και τα αποτελέσματα θα σε αφήσουν εκπληκτό. Γιατί θα βγάλεις ένα έτσι ηλιοκαμένο αποτέλεσμα μόλις γύρισε από διακοπές, glow, χωρίς να φαίνεται πολύ βαρύ.
3: Χωρίς να έχεις γυρίσει από διακοπές.
2: Χωρίς να έχεις γυρίσει από διακοπές, μια χαρά.
3: Μόλις έχεις μπει μέσα από τον μπαλκόνι.
2: για ακόμη πιο φρέσκο αποτέλεσμα, πέρασε το ίδιο creamy rouge που έβαλε στα μάγουλα και λίγο στα βλέφαρα, όπως έχω κάνει εγώ σήμερα. Δεν ξέρω, παιδιά, μου το βλέπετε, που σήμερα λαμποκοπάω. Έτσι. Βάλε λίγο στα βλέφαρα και στα χείλη. Αυτό λοιπόν δίνει ένα μονοχρωματικό summer look που δείχνει ακριβό και effortless. Και σε αυτό το σημείο, παιδιά, επειδή σας είπα για τα creamy rouge και τα bronzers, θέλω να σας πω και τα απόλυτα προϊόντα για αυτό,
3: για
2: να πετύχετε αυτό το τέτοιο. Mother Fluffy Fluffer Cloud Blush Bronzer. Blush bronzer που χαρίζουν απαλό και buildable χρώμα. Τι σημαίνει buildable? Το χτίζεις τσούκου τσούκου τσούκου, βάζεις λίγο λίγο και το κάνεις εσύ όσο θέλεις έντονο. The perfect flash of colors on your cheeks. Το απαλό matte φινίρισμα δημιουργεί ένα soft focus και blurry εφέ. Το συγκεκριμένο το μεταξύ προϊόν το έχω δοκιμάσει, παιδιά, αυτό φοράω κι εγώ. Είναι καταπληκτικό και θυμίζει λίγο σαν υφή το mochi. Mochi υφή.
3: Κι εγώ αυτό φοράω σε άλλη απόχρωση από εσένα, αλλά όντως είναι πολύ ωραίο και είναι λίγο εθιστικό έτσι όπως το πατάς.
2: Ναι, το πατάς. Ναι. Είναι εμπλουτισμένο με cocoa seed butter και βιταμίνη E για θρέψη της επιδερμίδας. Διαθέσιμο σε δύο αποχρώσεις και μία απόχρωση bronzer. Οπότε,
3: τέλεια,
2: παιδιά, αυτά τα προϊόντα θα τα βρείτε στη Wet n Wild, στα καταστήματα καλλιτικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα Skouras Cosmetics, www.skourascosmetics.gr.
3: Ωραία. Πριν σας πω όμως για το παιχνίδι, να χαιρετήσω λίγο το Βλάση το χολεύω από Los Angeles που μας χαιρετάει. Γεια σου, Βλάση μου. Λοιπόν, σας θέλω όλους συντονισμένους, γιατί αν θες να είσαι ένας στους τέσσερις νικητές που θα κερδίσουν το CD από το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα, υπογεγραμμένο από την ίδια και ένα συλλεκτικό κόσμα που ήταν ειδικά φτιαγμένο για τη Φουρέιρα. Οπότε το φοράς και εσύ. Θα σε μάτσι μάτσι με τη Φουρέιρα, λοιπόν. Σε λίγο θα παίξουμε παρέα στον αέρα το παιχνίδι που είναι ο συνειρμός μας. Σας δίνουμε τρεις συνειρμούς με δύο λέξεις ο καθένας και εσείς πρέπει να βρείτε την τρίτη που δεν ταιριάζει συνειρμικά προφανώς. Το μόνο που έχετε να κάνετε όμως είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 646 656. Εμείς θα σας πάρουμε τηλέφωνο και έτσι θα μπείτε στην κλήρωση για το διαγωνισμό που έχουμε την Παρασκευή.

0: Καλημέρες, καλημέρες. Πώς είμαστε, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά, να πίνετε το καφεδάκι σας, να έχετε φτάσει ήδη στις δουλειές σας. Αν όχι, να ξεκουράζεστε στο σπίτι, έτσι χουχουλιάρικα, δευτεριάτικα, να ξέρω, είναι δύσκολη η Δευτέρα. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να σου κρατάμε παρέα και σε σένα που είσαι στη δουλειά και σε σένα που είσαι στο σπίτι. Σε όλους βασικά. Είσαι στην καλύτερότερη παρέα, κορίτσια στην πόλη είναι εδώ και ήρθε η ώρα για έτσι μια κατάσταση που πάλι έμπλεξε. Πώς τα καταφέρνεις, ρε Κατιά, και το κάνεις αυτό κάθε φορά?
1: Η
0: ζωή σου είναι μάλλον ταινία. Θα μπορούσε να ήταν μια ταινία.
2: Όχι, όχι. Η ταινία έχει αρχή μέχρι και τέλος. Η της κάτι δεν έχει τέλος. Είναι σειρά.
1: Ναι, επειδή δεν έχω πεθάνει ακόμα.
2: Είναι σειρά. Και είναι 7 σεζόν σίγουρα.
0: Είναι εδώ πέρα όμως ο Μπαλαούρας για εσένα. Όποτε χρειαστείς κάτι, θα φροντίσει για τον καλύτερο σταθμό σου.
1: Αυτό φοβάμαι. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, ακούστε τι έπαθα. Λοιπόν, θυμάστε που σας έλεγα για εκείνη την ημέρα, για προχθές που πήγα στο κομμωτήριο, βάψαμε το μαλλί μου.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά από το κομμωτήριο πήγα και έκανα fitting. Και μετά το fitting, που εγώ ήμουν ήδη πτώμα, ήμουν ήδη 5 ώρες στο κομμωτήριο, μετά ήμουν 1 ώρα στο fitting. Μετά, παιδιά, έπρεπε να πάω για την πρόβα. Και ξεκινάω, πατάω στο...
2: πρόβα.
1: Πρόβα είχα
2: τι
1: γι' αυτό.
2: Τι ώρα είχες πρόβα?
1: Είχε 5. Πέντε η ώρα ήταν, είχε πάει. Λοιπόν, και πάω λοιπόν για την πρόβα μου 5 ώρα που έχω αργήσει. Το ξέρουν βέβαια μεταξύ τους.
2: Τι ώρα πήγες στο κομμωτήριο και πήγες 5 ώρα?
1: 9.30.
2: 9.30 το πρωί, ναι, έκανες 5 ώρες στο κομμωτήριο. Δεν βγαίνουν οι ώρες γι' αυτό.
1: Βγαίνουν, βγαίνουν. Okay. Βγαίνουν μαζί με τη μεταφορά. Okay. Από το ένα μέρος στο άλλο βγαίνουν. Εντάξει. Να βρεις πάρκινγκ.
2: Έκανες και fitting.
1: Το, ναι, ναι.
2: Σε όλα αυτά, από τις 9.30 το πρωί και έκανες. Ναι. 5 ώρα πήγες για πρόβα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τα καταφέραμε. Στέλνανε το μεταξύ τους μηνύματα ότι τώρα έφτασε η Κάτια, παιδιά, καθυστερήστε λίγο, τρενάρετε το και αυτά. Ευτυχώς ήταν όλα για την ίδια δουλειά, κατάλαβες, για το ίδιο project. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, εγώ όμως, παιδιά, έχω αγχωθεί πάρα, πάρα πολύ. Έχουν αγχωθεί και αυτοί ότι με καθυστερούν. Έχω αγχωθεί και εγώ ότι καθυστερώ και δεν φτάνω στην ώρα μου. Οπότε είμαι σε μια φάση που έχω βάλει έκτη ταχύτητα με τα πόδια, όχι με το αμάξι, έχω παρκάρει και κοιτάω το GPS και πηγαίνω σούμπιτι. Ακολουθώ, ναι, το GPS
0: για
1: δεν
0: να
1: κοιτάω
0: μην είσαι
1: μου.
0: Καθυστερημένη.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Και δεν κοιτάω μπροστά μου καθόλου. Με αποτέλεσμα, πετάγεται ένας τύπος μπροστά μου και μου κάνει: «Ω, καλώς την!»
2: Τι?
1: Θα σου πω. Του λέω: «Γεια σας». Μου λέει: «Γεια σου, δεν το πιστεύω», του λέω, «δεν το πιστεύετε, ούτε εγώ το πιστεύω ότι έφτασα». Μου λέει: «Απίστευτο ότι έφτασες». Του λέω: «Ναι». Και κάνουμε μια τέτοια συζήτηση και αυτός κράταγε για τα κλειδιά για να μπει μέσα. Και ανοίγει την πόρτα να μπει μέσα και εγώ τον ακολουθώ.
2: Α, μπράβο, ένα ξένο.
1: Εσύ νόμιζα ότι ήταν για αυτή τη δουλειά. Και μου λέει τέλος πάντων, μου λέει: «Δεν το πιστεύω», λέει, «πού πας?» Του λέω: «Πού πάω, εσείς πού πάτε?»
0: «Όπου πάτε πάω».
1: Μου λέει: «Εγώ πάω εδώ» και μου δείχνει. Και λέω: «Α, κοιτάω και το GPS μου και βλέπω ότι πρέπει να είναι κανονικά η επόμενη πολυκατοικία». Όχι, okay. Τετράγωνα, ναι, η επόμενη, ναι, πολυκατοικία. Και κοιτάω απ' έξω, δεν είχε και νούμερο. Του λέω: «Συγγνώμη, ποιο νούμερο είναι εδώ?» Μου λέει: «Το 21. Του λέω: «Το 21. Στο 27 δεν έπρεπε να είμαστε». Μου λέει: «Μα είσαι έξω από το σπίτι μου». Μου λέει: «Δεν το πιστεύω ότι είσαι έξω από το σπίτι μου». Του λέω: «Συγγνώμη, ποιο είστε?» Μου λέει: «Τι έβλεπα στην τηλεόραση, στο ταμπού, στο ένα, στο άλλο». Του κάνω: «Συγγνώμη, δεν είστε για το project τάδε?» Μου λέει: «Ποιο project τάδε, πού θα είσαι φέτος? Δεν το πιστεύω». Να...
2: εκεί
1: να
2: το δικό του αυτός.
1: Παιδιά, εγώ δεν είχα καταλάβει ότι ο άνθρωπος είναι άσχετος. Νόμιζα ότι ήταν της παραγωγής.
2: Ωραία.
1: Πήγα να μπω στο σπίτι του.
0: Κατάλαβες τώρα γιατί ήταν καθυστερημένη έτσι κι αλλιώς?
1: Έλα ρε.
0: Παιδιά, κατάλαβες.
1: Πήγα να μπω στο σπίτι του.
2: Το χρόνο το κατάλαβα.
1: Το καταλαβαίνετε. Πήγα να μπω σε ξένο σπίτι.
2: Και αυτό σας έβαζε μέσα στο σπίτι του.
1: Ναι.
2: Ήταν έτοιμος να μπει σε...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σου να πιείτε και καφέ, ήταν έτοιμος ο άνθρωπος.
1: Ναι,
0: εδώ ήρθε.
1: Ωραία. Παιδιά, εγώ δεν το κατάλαβα ότι ήταν άσχετος. Νομίζω ότι έχω πάει στις παραγωγής.
2: Κοίταξε, η αλήθεια ήταν, έπρεπε να πας να μας πεις τελικά τι έγινε. Τι είπατε, κάτι?
1: Δεν έφτασε όλη αυτή η συζήτηση που είπες στον καφέ. Έβγαλες καμία κάρτα τα ταρό για να λέω τον καφέ και δεν είχα μαζί μου και τα ταρό. Κατάλαβες. Θέλει για άδοξα όλο αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Είμαι μένα χωρίς όργανα, δεν ξέρω.
2: Όχι,
1: όχι. Καλά να είναι, ήταν πολύ χαρούμενος. Οπότε να του πω και ένα καλημέρα, γιατί είπα ότι μας ακούει κιόλας γενικά στο ραδιόφωνο. Οπότε καλημέρα, δεν θυμάμαι το όνομά σου. Βρυσίδα.
2: Έτσι τον είπε, είναι άσχετο. Έχω άσχετο το όνομά του.
1: Την παραγωγή, παιδάκι μου.
2: Ναι, αλλά το όνομά του το ξέρω εγώ. Πώς να τον πω?
1: Ούτε εγώ το θυμάμαι, η αλήθεια είναι.
2: Ντροπή σου. Τέλος πάντων, αν θέλετε εσείς να κερδίσετε δώρο και να μην μπείτε σε ξένα σπίτια, θα μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής με πολύ απλά βήματα. Όχι να πηγαίνετε από εδώ και να ψάχνεστε.
1: Δεξιά, αριστερό και είσοδο.
2: Πολύ απλά θα είναι τα βήματα. Θα στείλετε μήνυμα στο Viber 6936-646-656. Εμείς σας παίρνουμε τηλέφωνο και θα παίξετε ένα παιχνίδι το οποίο είναι ο συνειρμός. Σας δίνουμε τρεις λέξεις ο καθένα. Δύο λέξεις. Τρεις συνειρμούς σας δίνουμε. Δύο λέξεις και σας παίρνετε την τρίτη λέξη που ταιριάζει συνειρμικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, μάντρε. 106,2 ακούς και ναι, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ 7 με 10 το πρωί μαζί σου να σου φτιάχνουμε τη διάθεση. Γιατί, παιδί μου, έχουμε πάρα πολύ ενέργεια εμείς και κάπου πρέπει να τη δώσουμε.
1: Κάπου
0: και
1: να την διοχετεύσουμε.
0: Μπράβο, και την έχουμε επιλέξει να τη διοχετεύσουμε. Σε εσάς μας ακούτε, στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, είναι η ώρα του παιχνιδιού αυτή τη στιγμή, Κάτια μου.
1: Σωστά.
0: Και δίνουμε δώρο σε 4 νικητές που θα είναι την Παρασκευή, έτσι, 4 θα είναι, το CD από το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα, υπογεγραμμένο από την ίδια και ένα συλλεκτικό κόσμο που είναι ειδικά φτιαγμένο για τη Φουρέιρα. Γιατί μάτσι με τη Φουρέιρα, αλλιώς δεν μπορούμε να είμαστε δυστυχώς με αυτή την κορμάρα και τη θεάρα. Οπότε ένα κοσματάκι που το φοράει και αυτή, το θέλουμε.
1: Το δικαιούμαστε κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Να σας πούμε λοιπόν ότι σήμερα θα παίξουμε το παιχνίδι συνειρμός. Σου δίνουμε από 3 συνειρμούς, δηλαδή έναν συνειρμό η κάθε μία, ο οποίος εμπεριέχει 2 λέξεις και εσύ ψάχνεις να βρεις τη τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Για παράδειγμα, νερό συν βάζω ίσον λουλούδια. Για να δούμε αν έχουμε ακροατή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Αγλαία.
1: Γεια σου, Αγλαία μου. Πώς σε πετυχαίνουμε?
2: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι.
1: Πού είσαι?
2: Δεν έχω πολύ καλή γραμμή.
0: Δεν πειράζει.
1: Είσαι έτοιμη να παίξουμε το παιχνίδι συνειρμός?
2: Ναι, είμαι έτοιμη.
1: Ωραία, τέλεια. Σου δίνουμε λοιπόν τον πρώτο συνειρμό. Είναι αυτοσχεδιασμός συν κωμικό ίσον...
2: Κομμωδία.
1: Κάτι άλλο.
2: Stand-up comedy.
1: Μπράβο, τέλεια είσαι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, δεύτερο συνειρμός είναι αφέψιμα και ανθρακικό ίσον...
2: Σοβά.
1: Αλλιώς...
2: Ανθρακούχο νερό.
1: Αλλιώς, in general...
2: Απεριτίβ.
1: Πιο γενικό είναι. Από α ξεκινάει.
2: Αφέψιμα και...
0: Και ανθρακικό ίσον... Πώς λέγεται αυτά που έχουν έτσι μπουρμπουλήθρες μέσα?
2: Λοιπόν, αναψυχτικά.
0: Μπράβο. Ναι, μπράβο, τα βρήκες.
1: Και ο τρίτος λοιπόν συνειρμός, αν και έχεις ήδη μπει στην κλήρωση, είναι αντισταμινικό συν φτέρνισμα ίσον...
2: Αλλεργία.
0: Μπράβο. Είσαι, τα βρήκες όλα.
1: Έχεις μπει λοιπόν και αυτόματα στην κλήρωση. Οπότε ελπίζουμε να είσαι εσύ η νικήτρια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
0: Και έπαιξες μαζί μας.
1: Και φιλιά πολλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Γεια. Φιλιά. Αφού παίξαμε λοιπόν και διασκεδάσαμε, θα ακούσουμε κάποιες επιτυχίες και αμέσως μετά, παιδιά, θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να σας πούμε. Θα έχουμε τα ταρό, θα έχουμε θέματα. Για να δούμε.

0: με την υποστήριξη του ECOMEV. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Και για πες, ωραίος ο καφές.
3: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Ονδούρας.
4: Δηλαδή,
3: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
5: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πιεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.

0: αναμείνει καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Όμορφες καλημέρες από το Mad Radio 106,2 και ναι, είναι Δευτέρα, ξέρω, δύσκολο. Όμως η Δευτέρα δεν ήρθε για να σου χαλάσει τη διάθεση, βρε, όχι. Ήρθε για να σου θυμίσει ότι έχεις άλλη μια εβδομάδα να κυνηγήσεις αυτά που θέλεις, να κάνεις λάθη, να γελάσεις, να πετύχεις και να εκπλήξεις ακόμα και τον ίδιο σου τον εαυτό. Ακριβώς. Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
2: Εγώ είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
3: Και εγώ είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου. Θες να ζεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Ναι, είμαι σίγουρη ότι θέλεις. Οπότε πώς μπορείς να το κάνεις αυτό? Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Mad VMA στο 6936-646-656 και μπαίνει στην κλήρωση για να κερδίσει μια διπλή πρόσκληση. Μέσα σε αυτή την ώρα, λοιπόν, έχουμε και την Κάτια που σου λέει το μέλλον σου με τα ταρότ της. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber που σου είπα και πριν λίγο, 6936-646-656, να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου. Έτσι θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση που έχουμε αυτή την εβδομάδα, που έχουμε 4 νικητές που κερδίζουν το CD από το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα, υπογεγραμμένο από την ίδια, και ένα συλλεκτικό κόσμο που είναι ειδικά φτιαγμένο για τη Φουρέιρα.
1: Εκτός από αυτό όμως, θα έρθει και η στιγμή που θα ανοίξουμε τις καρδιές μας, γιατί πλέον, παιδιά, είμαστε όλοι μαζί μία παρέα και θα συζητήσουμε γιατί ο κόσμος που ζούμε, ενώ ήταν πολύχρωμος, έχει γίνει ξαφνικά τόσο μίνιμαλ και μονόχρωμος. Επίσης, προς το τέλος της εκπομπής, παιδιά, θα σας αφήσουμε με μία φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα, οπότε μην τη χάσετε, είναι τροφή για σκέψη.

0: Radio 106,2 και εμείς τα κορίτσια στην πόλη εδώ, αλλά όχι μόνες, όχι, γιατί έχουμε ανοίξει το Ευαγγέλιό μας, έχουμε ανοίξει το
1: mart.gr.
0: Ακριβώς, και εγώ θα έρθω εδώ πέρα τώρα να σου πω τα τρία πιο παρεξηγημένα ζώδια. Κάποια ζώδια λοιπόν θεωρούνται από την αστρολογική κοινότητα πιο παρεξηγημένα, γιατί η εικόνα του συχνά δεν ταιριάζει με τον πραγματικό τους χαρακτήρα. Π.χ. ο Σκορπιός ξεχωρίζει για τη μυστηριώδη και έντονη φύση του, κάτι που συχνά τον κάνει να παρμηνεύεται ως απόμακρος ή επικίνδυνος. Με βλέπετε εμένα, είμαι εγώ απόμακρη ή επικίνδυνη?
2: Και τα δύο είστε.
0: Εννοείται, ειδικά επικίνδυνη προς το πρόσωπο.
2: Προς το πρόσωπό μου, ναι, σκέφτομαι. Κοίτα, να κάνω περιοριστικά μέτρα.
3: Κοίτα, κάτι έχεις κάνει για να επικίνδυνη προς το πρόσωπο, γιατί επικίνδυνη σε μένα δεν είναι. Αλλά γενικότερα έχει νεύρα, είναι επικίνδυνη γενικότερα.
2: Ναι. Εγώ σκέφτομαι πολύ σοβαρά, κοίτα, σου λέω τα περιοριστικά μέτρα.
0: Το Σκορπιό, άμα τον ενοχλήσεις, είναι Σκορπιός, παιδί μου. Γυρνάει με την ουρά και σε βρίσκει στον ύποπτο χρόνο και κάνει τίνγκ και σου δίνει το δηλητήριο.
2: Ναι, αλλά αν,
0: αλλά
2: τον βάλεις...
0: αν δεν τον ενοχλήσεις, δεν ενοχλεί.
2: Και αν, ναι, τον παγιδέψεις, πεθαίνει μόνος του. Αυτό τρυπιέται.
0: Οπότε πάμε λίγο και στον.
3: Κάποιος τον πείραξε, άρα.
0: Ο εγώ καιρός μπορεί να φαίνεται ψυχρός ή αυστηρός, αλλά στην πραγματικότητα συνδέεται με ειλικρίνεια και συνέπεια, κάτι που δεν φαίνεται πάντα εύκολα.
2: Να, επιβεβαιώνω.
0: Ο δίδυμος συχνά κατηγορείται για διπλή προσωπικότητα, παιδιά. Ναι. Όμως αυτό συνήθως οφείλεται στη γρήγορη εναλλαγή σκέψεων και συναισθημάτων.
2: Αυτό
0: ακούσει
2: θα
0: μπορούσα
2: να είμαι
0: και
2: εγώ.
0: Ναι, είναι παρεξηγήσιμο τώρα αυτό τώρα που σας είπα.
2: Τα καημένα τα ζωδιάκια που τα έχουμε παρεξηγήσει.
0: Το κοινό στοιχείο αυτών των ζωδίων είναι ότι εκφράζουν τον εαυτό τους με τρόπο που εύκολα παρεξηγούνται από τους άλλους. Καταλάβατε. Δηλαδή, ναι, δεν φταίνε αυτά τα ζώδια που συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, μην τα παρεξηγείτε. Δώστε τους μια ευκαιρία να σας εξηγήσουν. Η αστρολογία γενικά τονίζει ότι οι παρεξηγήσεις στα ζώδια συχνά προέρχονται από στερεότυπα και όχι από την πραγματική ανάλυση του χαρακτήρα.
3: Μάλιστα, οκ. Okay. Αυτό το με το δίδυμο, είμαι και εγώ σίγουρα αυτό το κοινή διπλή προσωπικότητα.
0: Μήπως
3: δεν έχω.
0: Έχεις οροσκόπο δίδυμο?
3: Όχι, όχι, το ξώτη έχω.
0: Το ξώτη.
2: Πάντως, παιδιά, θα πω ότι είναι συνηθισμένο όλο αυτό.
3: Ναι, ισχύει. Λοιπόν, θα σας αφιερώσουμε τώρα το τραγούδι Ordinary και σε λίγο θα ανοίξουμε τις καρδιές μας με το Group Therapy με την απορία μας για σήμερα. Γιατί ο κόσμος που ζούμε ενώ ήταν πολύχρωμος έχει γίνει minimal και μονόχρωμος? Στείλε μας την άποψή σου στο Viber 6936 646 656, τη δική σου άποψη.

0: 2 ακούς και ναι, ήρθαμε εδώ να σου φτιάξουμε τη διάθεση. Έχουμε έρθει εδώ με πάρα πολύ ενέργεια γιατί ακούς Mad Radio 106,2 και ακούς τα κορίτσια στην πόλη.
1: Τιμή σου και χαρά σου.
0: Καλά, ό,τι άλλο θες μπορείς να κάνεις στη ζωή σου και επιλέγεις να ακούς εμάς. Δηλαδή, το καλύτερο πράγμα που μπορείς να επιλέξεις είναι αυτό. Δεν
2: σου
0: την παρέα.
2: Πρέπει όποτε θα τους ρωτάνε τι κάνετε το πρωί να λένε έτσι, ακούμε κορίτσια στην πόλη.
1: Και τώρα που το είπατε αυτό, συγγνώμη, και... να πω καλημέρα λίγο γιατί μου ήρθαν μηνύματα. Να πω καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Μας ακούει, παιδιά, ενώ πηγαίνει στη δουλειά του, να ξέρετε. Πείτε καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Ωραία. Επίσης, να πούμε καλημέρα στην Ανδρομάχη. Πάμε και.
0: Καλημέρα, Ανδρομάχη.
1: Και στην Τίνα. Καλημέρα, Τίνα.
0: Κάπως έτσι ακούγεται ένα group therapy που ναι, είναι και η ώρα που τα ανοίγουμε. Ανοίγουμε τις καρδιές μας, μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν για την ώρα. Γεια.
3: Group therapy.
2: Ακριβώς. Γιατί ο κόσμος που ζούμε ενώ ήταν πολύχρωμος έχει γίνει minimal και μονόχρωμος.
0: Έλα μου ντε, τα κτίρια που φτιάχνουν.
1: Έχετε δει τα βίντεο που ανεβαίνουν με φωτογραφίες και στιγμιότυπα, τύπου πώς ήταν παλιά τα σπίτια, πώς ήταν τα παιχνίδια, τα outfits, τα ρούχα, τα.
2: Κατά κύριο λόγο, εγώ είδα την πόλη.
0: Ναι, και εγώ την πόλη.
2: Πώς ήταν η πόλη και τα κτίρια
1: και τα μάξια.
2: Τα μάξια, ναι. Πώς ήταν παλιά και πώς είναι τώρα που είναι όλα ασπρόμαυρα. Δηλαδή, ήμαρτον, οι κουζίνες που τις κάνουν όλες έτσι μήνυμα, άσπρες, μαύρες, γκρι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όντως δεν κουράζει το μάτι, αλλά παιδιά, έχουμε γίνει και εμείς σαν τα σπίτια μας και τα κτίρια μας πιο μονόχνοτη, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Έχει χαθεί η διασκέδαση. Σκεφτείτε το λίγο πώς έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια.
0: Γενικότερα.
1: Η καλοπέραση, ρε παιδί μου, έχει χαθεί όλο αυτό.
0: Σκέψου, εγώ ακόμα είδα και τις σωλήνες που φτιάχναν να πέφτει το νερό, που φτιάχναν κάτι δρακάκια να βγαίνει από εκεί το νερό. Δηλαδή έχει φύγει αισθητική και αυτό το που τώρα. Φαντάσου, κλείνουμε εισιτήρια για να πούμε σε τέτοιες πόλεις για να τα δούμε αυτά. Γιατί δεν τα φτιάχνουμε.
2: Εγώ, παιδιά, θα σας πω το εξής. Περπατούσα τις προάλλες στην Κυψέλη και έβλεπα κάτι παλιά κτίρια με κάτι καταπληκτικές πόρτες, με γλυπτά στις πόρτες τους και απίστευτη αισθητική. Και μετά παραδίπλα έβλεπα μία πολυκατοικία που είναι υποτίθεται πιο καινούργια. Και ήταν ένα χάλι μαύρο. Και λες εκεί, ρε φίλε, αφού φτιάχνεις που φτιάχνεις, γιατί δεν το κάνεις λίγο πιο αισθητικά όμορφο να μείνει.
0: Θα σου πω τώρα. Κάποτε αυτά τα σπίτια πέρανε αιώνες για να φτιαχτούν. Ή πάρα πολλά χρόνια για να φτιαχτεί ένα. Πέρα από πολλά χρήματα. Αν και τότε υπήρχαν, πώς λέω, σκλάβοι που τα φτιάχνανε τότε, πολλά χρόνια πριν, λέω τώρα. Mm-hmm. Που πέρανε και δεν τους πληρώνουν, μόνο φαγητό. Το τους δίνανε τους ανθρώπους. Τώρα θα σου πω, παίρνει τόσο χρόνο να φτιάξεις κάτι τέτοιο, γιατί το να σχεδιάσεις ένα δράκο, ένα γλυπτό, ένα κάτι, παίρνει χρόνο και εμείς οι άνθρωποι πλέον βιαζόμαστε. Βιαζόμαστε να μείνουμε. Βιαζόμαστε να μπούμε σε ένα κτίριο.
1: Δεν είναι όμως μόνο στα κτίρια, είναι σε όλες μας τις επιλογές.
0: Ναι, εγώ λέω για τα κτίρια μόνο.
1: Ναι,
0: δεν μιλούσα
1: κρίμα,
0: γενικότερα.
1: Αυτό λέω ότι μην επικεντρωθούμε σε αυτό, γιατί όντω, αν το παρατηρήσετε, εγώ π.χ. στο σπίτι μου έχω βάλει για βάση το μπέζ και όταν το έφτιαχνα συνειδητοποίησα ότι είναι όλο μπέζ και είναι πάρα πολύ μήνυμα, πάρα πολύ.
2: Πάρα
1: πολύ, όχι, ήταν πολύ ωραίο αισθητικά. Και λέω, ξέρεις τι όμως, λείπει το χρώμα. Και λέω, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει καθόλου. Θα βάλω χρώμα. Και έβαλα χρώμα στην διακόσμηση, ώστε να μπορεί κιόλας για κάποιον άνθρωπο που το θέλει έτσι πιο μήνυμα.
0: Εσύ είσαι έτσι. Εμείς μιλάμε γενικά γιατί ο κόσμος έχει χαθεί το χρώμα
1: αυτό
0: του.
1: Λέω, αυτό λέω, ότι ακόμα και σε κάποια πράγματα τα οποία μας έρχονται μονόχρωμα, μπορούμε εμείς να τα φτιάχνουμε.
2: Ναι, οπότε, άμα πάρετε ένα άσπρο ή μαύρο αμάξι, βάλτε το αυτοκόλλητα. Μπορείτε να περνάτε από το Mad Radio και να σας κολλάω εγώ για κάθε καλή πράξη που θα κάνετε.
1: Τέλος πάντων, ό,τι και αν κάνετε, θέλω να είστε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάλετε. Θα μάλετε! Από τα, δεν ξέρω. Θα μέλετε. Θα μάθετε το μέλλον σας. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936646656 να σας καλέσουμε και να σας πούμε τα ταρό. Και αυτόματα θα μπείτε και στην κλήρωση για το δώρο της Παρασκευής.

0: καλημέρα. Πώς είσαστε, βρε? Τι κάνετε? Σας έλειψε η φωνούλα μου, η γάργαρη αυτή η φωνούλα. Λοιπόν, τώρα με ακούτε. Είσαι στα κορίτσια στην πόλη. Στην καλύτερότερη. Και βράχνια στα παιδιά. Στην καλύτερότερη παρέα. Ποιο μιλάει για μένα? Να, με ματιάξατε.
1: Άμα φτερνίζεσαι, μιλάω για σένα.
0: Το εγώ της
1: βράχνιασε. Ναι, φίλε, γιατί και εμένα πριν όταν μίλαγα έκλεισε.
0: Λοιπόν, είσαι στην καλύτερότερη παρέα με Δέπη. Είσαι στα κορίτσια στην πόλη και τώρα ήρθε η ώρα για τα...
1: Και είμαι εδώ, είμαι κοντά σας. Είμαι η Madame Jaira. Και είμαι πάρα πολύ έτοιμη να τραβήξω μια κάρτα ταρό για να δούμε αν έχουμε ακροατή. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Αγγελική.
1: Γεια σου, Αγγελική. Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στο σπίτι μου, στην Κρήτη.
1: Α, στην Κρήτη.
0: Γεια σου,
1: ωραία,
0: Κρήτη.
1: Να ζήσει η Κρήτη.
0: Τι
1: μου
0: ωραία.
1: Αρέσει πάρα πάρα πολύ η Κρήτη εμένα.
0: Σε ποια περιοχή Κρήτη, ποια πόλη?
2: Λασιθίου.
1: Α, Λασίθι. Τι ωραία, ναι. Στο Λασίθι ήμουνα πέρυσι. Είχα πάει για μία-δύο μέρες με τη φίλη μου τη Σοφία. Λοιπόν, Αγγελική μου, είσαι έτοιμη να μου κάνεις μία ερώτηση για να σου την απαντήσω με μία κάρτα ταρό?
2: Δεν ξέρω. Τράβα κάτι γενικό, δεν ξέρω.
1: Κάτι γενικό, μάλιστα. Λοιπόν, η κάρτα λοιπόν που σου έχει τύχει είναι η 10 of Wands, δηλαδή τα 10 παλούκια, τα 10 ξύλα. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι για αυτό που θέλεις να κάνεις, χρειάζεται να υπάρξουν κάποιες θυσίες, χρειάζεται να δουλέψεις σκληρά και να είσαι πάρα πάρα πολύ επικεντρωμένη σε αυτό. Υπάρχει πιθανότητα να στρεσαριστείς, αλλά στο τέλος όλο αυτό θα έχει ένα θετικό αντίκτυπο. Έχεις κάτι το οποίο ταιριάζει αυτή η ερμηνεία? Στο μυαλό σου.
2: Ό,τι αγχώνομαι για τα πάντα.
1: Είσαι η Κατερίνα
0: μου. Είσαι εγώ. Και εγώ έτσι είμαι. Όλη την ώρα αγχώνομαι για τα πάμε. Και αναπνέω αγχώνομαι.
1: Αγγελικούλα μου, εγώ θα σου πω να μην αγχώνεσαι τόσο πολύ. Αλλά όταν αγχώνεσαι να είναι ένα επικοδομητικό άγχος. Αυτό θέλει να σου πει μάλλον η κάρτα σου. Από τη στιγμή που μου λες ότι αγχώνεσαι και εύκολα, ότι θέλει να είναι επικοδομητικό το άγχος. Δηλαδή να αγχώνεσαι ως εκεί που μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα. Ναι.
2: Ναι.
1: Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας κάλεσες.
2: Εγώ και σε ευχαριστώ.
0: Να, φιλιά πολλά.
3: Μείνετε μαζί μας γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια από το Mad Radio 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και τα λέμε εμείς σε πολύ λίγο.

0: Five.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μαντρέντια, για τον 6,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη 7 με 10 το πρωί. Εδώ μαζί σου.
2: Oh my god.
1: Oh my god.
2: Oh my god.
1: Τώρα λοιπόν έχω. Κοριτσιά, θέλω λίγο. Να σας πω κάποια fun facts για το σώμα σας.
2: Yeah, oh my god.
1: Κόκαλα.
2: Κόκαλα.
1: Έχεις 206 κόκαλα. Εκτός αν πατήσεις το μικρό δακτυλάκι στο έπιπλο, τότε νιώσεις ότι πονάνε και τα 206 μαζί. Το μικρό το δαχτυλάκι, επίσης θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι το πιο ταλαιπωρημένο δάχτυλο του ποδιού, έτσι.
2: Ναι.
1: Κάθε φορά το βλέπω σε σαγιονάρες και σε τέτοια που σέρνε και καθαρίζει όλη την Αθήνα κάθε φορά. Κρίμα είναι αυτό το κακόμοιρο το δαχτυλάκι. Καρδιά. Η καρδιά σου χτυπά περίπου 100 φορές την ημέρα.
2: 100.000.
1: Α, συγγνώμη, παιδιά. Δεν είδα τα 0000 από πίσω. Θεώρησα ότι.
2: 100
1: με 100 φορές είσαι μια χαρά.
2: Με 100 φορές είσαι νεκρός.
1: 100.000 λοιπόν φορές την ημέρα και ούτε μια φορά δεν ζητά αύξηση. Είναι. Δουλεύει τόσο πολύ και δεν έχει ζητήσει τίποτα.
2: Μάλιστα.
1: Ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος αποθηκεύει απίστευτες πληροφορίες, αλλά ξεχνά που άφησες τα κλειδιά πριν 5 λεπτά.
2: Έλα μου ντε, ή το τηλεκοντρόλ που το έχεις βάλει, ή αν έχεις βγάλει την πρίζα, το σίδερο την πρίζα.
1: Και θυμάσαι τι έκανες όταν ήσουν στο δημοτικό.
2: Ή τι σου είπε ο Κωστάκης όταν τσακωνόταν.
1: Ναι. Η μύτη. Η μύτη λοιπόν μπορεί να αναγνωρίσει χιλιάδες μυρωδιές, αλλά πάντα βρίσκει πρώτη αυτή που δεν θέλεις, την πιο άσχημη δηλαδή.
2: Είναι τραυματικό γι' αυτό.
1: Ναι. Τα αυτιά δεν σταματούν ποτέ να δουλεύουν, γι' αυτό ξυπνάς με το παραμικρό θόρυβο.
2: Θέμα είναι αυτό.
1: Εντάξει, δεν είναι για όλους, γιατί κάποιοι είναι και βαροί. Ας πούμε, κάτι δεν ακούει καλά, μας έχει πει, Να το.
2: Όχι.
1: Τα μάτια.
2: Έχω χάσει το 50% από μια συχνότητα.
1: Ορίστε, αυτό λέμε.
2: Και εγώ δεν πιάνεις
1: αυτή. Εγώ μιλάω σε αυτή τη συχνότητα. Μάλλον δεν με ακούει ποτέ.
2: Σε αυτή τη συχνότητα πρέπει να μιλάει η Βρυσίδα.
1: Ωραία.
2: Τι λες, μωρέ, αυτή δεν ακούς ποτέ.
1: Ανοιγοκλίνεις τα μάτια σου περίπου 15.000, είδατε το είπα σωστά, φορές τη μέρα χωρίς να το καταλάβεις. Μυς. Χρειάζονται γυμναστική για να δυναμώσουν, αλλά το πιάσιμο έρχεται δωρεάν. Ορίστε. Έμα. Αν άπλωνες όλα τα αιμοφόρα αγγεία σου, θα έφταναν για ένα πολύ κουραστικό ταξίδι. Μπράβο στα αγγεία, να είναι καλά που μας έτσι βοηθάν. Σώμα, ξέρει να κάνει χιλιάδες λειτουργίες ταυτόχρονα, αλλά καμιά φορά κολλάζει σαν υπολογιστής και θέλει ύπνο. Λογικό. Και τα δόντια, παιδιά, τα δόντια. Το σμάλτο των δοντιών είναι η πιο σκληρή ουσία στο σώμα, εκτός από το πείσμα σου.
2: Μάλιστα. Επίσης, να ξέρετε ότι τα δόντια είναι και το μοναδικό κόκαλο που βουρτσίζουμε στην πραγματικότητα. Έτσι.
1: Ναι.
2: Τρομερό. Α, και μιας και μιλάμε για δόντια, ρε παιδιά, να ξέρετε ότι και η Colgate μας περιμένει στις 16 και στις 17 Ιουνίου στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Θα έχει εκεί πέρα το δικό της περίπτερο, στο MAD VMA Village Festival, ώστε να ανακαλύψουμε όλοι μαζί το Max White Purple Serum για άμεση λεύκανση.
1: Το θέλω.
2: Και εγώ το θέλω. Παιδιά, μπορείτε να κερδίσετε κιόλας εκεί πέρα δώρα και να νιώσετε την αυτοπεποίθηση που σας αξίζει με ένα μικρό μόνο χαμόγελο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες στο Mad Radio 106,2. Αν μας ακούς τώρα στο αμάξι σου, κάνεις την καλύτερη δουλειά που μπορείς να κάνεις. Γιατί είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10, να σου φτιάχνουμε τη διάθεση. Και θέλω να σου πω ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουμε ήλιο πάρα πολύ, μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου. Έτσι γράφει. Πιστεύω θα πάει και μεγαλύτερη η θερμοκρασία μεταξύ μας τώρα.
1: Το καλοκαίρι για τα καλά.
0: Αυτό θέλω
1: έχει
0: να σου
1: μπει
0: πω,
1: το καλοκαίρι για τα καλά. Και μαζί με το καλοκαίρι, παιδιά, έρχεται και η απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και εμείς τι κάνουμε? Το Mad Radio 106,2 κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή σου, δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Τι πρέπει να κάνεις? Άκου καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στέλνεις μήνυμα τη φράση Mad VMA με κεφαλαία στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Η κλήρωση λοιπόν γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και δίνεται σε δύο νικητές που κερδίζουν μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
2: Είναι απίστευτο το ότι σε κάθε ώρα έχουμε από κάτι που τους δίνουμε. Τώρα για παράδειγμα στις 9.30 έχουμε να τους δώσουμε τα νέα. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με το Newsbomb ώστε να μάθουμε την επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα και πάλι, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Καταστροφικός ο σεισμός 7,8 ρίχτα στις Φιλιππίνες, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 νεκρούς. Αγωνία για όσους έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια κτηρίων, τα οποία κατέρευσαν μετά την ισχυρότατη δόνηση. Συναγερμός και για τσουνάμι. Απρόσμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, εφιαλτική νύχτα με κατέδαφαν χτυπήματα από Ισραήλ και Ιράν. Εκρήξη το πρωί στην Ιερουσαλήμ, χτύπημα σε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν. Η Εύβοια μετά τις πληγές της από τον χθεσινό σεισμό μεγέθους 5,2 ρίχτερ, ο οποίος έγινε σητός και στην Αττική. Οι πρώτες αυτοψίες δεν εντόπισαν σοβαρές καταστροφές, με περιορισμένες ζημίες σε τείχους και μικρής έκταση κατολιστής στο οδικό δίκτυο. Πάντως, ο νέος σεισμός μεγέθους 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικολάου Κρήτης. Γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Στο μικροσκόπιο, το κινητό τηλέφωνο και οι ηλεκτρονικές συσκευές του. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της

0: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
9: Στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο MAD VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there.
10: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
11: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο kalitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
12: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
10: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μαντρέτη 106,2. Ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
1: Είμαστε.
0: Και τώρα, παιδιά, θα σας πούμε για κάτι που συνέβη το 1993.
2: Δεν είχα γεννηθεί.
0: Ένα χρόνο.
1: Εγώ είχα γεννηθεί.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, παιδιά, έχω γεννηθεί το 92.
0: Δεν πειράζει. Πάντως, παιδιά, το 1993 έγινε μία πλημμύρα.
1: Τι θυμάμαι.
2: Πλάκα κάνει. Για πες.
1: Ήτανε της μάνας μου το σπίτι πιο εκεί.
0: Όχι, δεν έγινε στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, όντως προκλήθηκε από έναν άντρα.
2: Τι θα γινόταν.
1: Θα ξέχασε καμιά βρύση ανοιχτή.
2: Όχι. Είναι τρεις χειρότερο.
0: Είναι τρεις χειρότερο. Γιατί ο άντρας αυτός πρακτικά είχε διοργανώσει ένα πάρτι πάρα πολύ μεγάλο στο σπίτι του, χωρίς να το έχει πει στην γυναίκα του, γιατί η γυναίκα του ήταν στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν του έστειλε μήνυμα, τον πήρε τηλέφωνο, ότι έχει σχολάσει και θα επιστρέψει νωρίτερα από το αναμενόμενο, εκείνος έψαχνε τρόπο, έκανε τα πάνδυνα για να βρει τρόπο να την καθυστερήσει. Και τι έκανε. Προκάλεσε μία ζημιά στο σπίτι, μια τεχνητή πλημμύρα που όμως επηρέασε και τα γύρω-γύρω κυκλώματα.
2: Τέλεια.
0: Με αποτέλεσμα να την καθυστερήσει όντως να επιστρέψει και να μην μπορεί να καταλάβει.
1: Συγγνώμη, τι έκανε, βούλωσε την αποχέτευση.
2: Έσπασε
1: τους σωλήνες της πόλης εκεί, τι του
0: κάτι
1: χωριού,
0: θα κάνει με το φρεάτι, ωμορέ. Κάτι θα κάνει και θα δημιούργησε μια πλημμύρα έξω, θα σου πω όμως. Τέλος πάντων, αυτό ουσιαστικά έγινε. Έγινε γρήγορα αντιληπτό. Τέλος πάντων, η γυναίκα του έφτασε στο σπίτι.
2: Αν το κατάλαβε.
0: Ναι. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι.
2: Και έφαγε παντόφλα.
0: Σίγουρα. Έχω προκαλέσει και εγώ πλημμύρα.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Δεν θέλω να μάθω.
2: Γιατί?
1: Με τι. Αλήθεια.
0: Έγινε κατά λάθος. Ήμουνα στο Pride.
1: Τι είπα.
0: Ήμουνα στο Pride, παιδιά. Ήμουνα εκεί πέρα ως εθελόντρια. Και έπινα, ρε παιδί μου, ένα ενεργειακό ποτό. Και έτρεχα να πάω από το ένα μέρος στο άλλο. Και έπρεπε να μπω στα backstage. Και έτσι όπως τρέχω στα γρασίδια, ξαφνικά το ένα μου πόδι χάνεται.
2: Κάπου θα βυθίστηκες.
0: Ναι,
2: έχω βυθιστεί
0: και
2: εγώ σε βόθρο.
0: Όχι, δεν ήμουν σε βόθρο. Βυθίζομαι μέσα στον καζόν.
2: Ναι, αλλά γιατί τον καζόν βυθίστηκες? Γιατί είναι βόθρος και έχουν καλύψει με καζόν απάνω.
0: Ναι, θα σου πω. Και έτσι όπως είμαι, κοιτάω έναν δίπλα μου, του λέω κράτα λίγο το energy drink. Τραβάω το πόδι μου, τραβάω. Βγαίνει το πόδι και μένει μέσα το παπούτσι. Χαμό το λέω. Σκύβω, πιάνω το παπούτσι μου, το τραβάω και ξαφνικά ακούγεται ένα. Και μετά γίνεται ένα πσσσ και αρχίζει να πετάγονται. Αρχίζουν παιδιά παντού νερά να πετάγονται και πλημμύρισε όλο το Σύνταγμα. Δεν καταλαβαίνεις, είχαμε νερό μέχρι τα γόνατα.
1: Είναι σαν να βλέπω όλους αυτούς που με κοιτούσαν όταν ήμουν πάνω στο άρμα στο Pride. Καταλαβαίνεις, ήμουν πάνω στο άρμα και ήταν σαν να βλέπω όλους αυτούς τώρα αυτό που περιέγραφε από
0: το
1: κάτω.
0: Το θυμάσαι.
2: Δεν έχει γίνει καλά, λέει. Πώς νιώθει αυτή τη στιγμή.
0: Α, νομίζω ότι ήταν.
1: Σε πολύ λίγο λοιπόν θα σας δώσουμε τη φράση που κληρώνει σήμερα. Όχι, εντάξει, τη φράση που θα σας συνοδεύει για όλη σας την ημέρα. Τροφή για σκέψη λοιπόν, μην πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα από Madrid 106,2 και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να κλείσουμε αυτή την εκπομπή για σήμερα με μερικές λεξούλες που αρκούν για να σου δώσουν τη δύναμη για να συνεχίσεις την ημέρα σου, την ώρα σου. Και είναι η ώρα τώρα για το Quote
1: of the Day. Και θα σας πω, παιδιά, μία φράση του. Κάτσε να το πω γαλλικά. Edouard de Saint-Exupéry. Λοιπόν,
2: ποιος είναι?
1: Δεν πειράζει, θα το φτύσω τώρα. Λοιπόν, ακούστε, ο έρωτας,
2: ναι,
1: δεν...
2: Με έρωτα περνάει.
1: Σταμάτα, βρε παιδάκι. Έλα. Ο έρωτας δεν είναι να κοιτάζεται ο ένας τον άλλον, αλλά να κοιτάζεται μαζί προς την ίδια κατεύθυνση.
0: Α, εγώ και ο Νίκος είμαστε αυτό.
1: Τα κάνω. Νομίζω όλα τα ερωτευμένα ζευγάρια είναι αυτό, κορίτσι μου, όμορφο.
0: Σταμάτα.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, κάπου εδώ να δώσω χαιρετίσματα στον Καπτανίκο που μάλλον.
2: Γιατί ο έρωτας
0: είναι ο Καπτανίκος.
1: Μάλλον η σύζυγός του πρέπει, μάλλον απλά κοιτάνε τον ίδιο ουρανό, γιατί προς την ίδια κατεύθυνση δεν υπάρχει περίπτωση εκεί. Πλέον ίστας Αμερικάς. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη. Ήμασταν μαζί σας. Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
0: Η Βρυσίδα Ανδριώτου.
2: Η Κατερίνα Πευτίτση. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική, την ανεπανάληπτη, την εκ του πατρός γεννηθέντα Ιωάννα Ντουράν.
0: Ντουράν,
2: τόσο καλό που το λες και δυο φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 7 με 10 το πρωί.
1: Μέχρι όμως να έρθει αυτό το αύριο, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
2: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη, στις 4 η Φεϊβόκου,
0: στις 6 το Mad Drive με τον Πέτο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
1: Να έχετε λοιπόν μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Άιντε τσάω, μουά.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Φιλούμπε σας. Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός N1 Casino. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.
1: Βασίλη μου,
2: θέλει
1: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
4: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε».
6: Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, πεδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσόδων? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
10: Και τώρα η μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.

0: μένεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

αλήθεια στην πόλη. Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση. Βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio.

0: Band είναι η Ray εδώ στο Mad Radio 106,2. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.
1: Βρε καλώς τους super host στην πιο summer's παρέα, τον Mad Video Music Awards 2000.

0: Plus.gr. Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Τι κάνει η Ανταρκτική στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο MAD VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις μια απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
5: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
7: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

στο Mad Radio 106,2. Λοιπόν, σας έχω βάσει καινούργιο βιντεάκι στο Instagram. Πραγματικά. Ποιος είναι αυτός ο συνάδελφος? Ποια είναι αυτή η συνάδελφος? Δεν θα ονοματίσουμε κανέναν. Το μυστικό θα μείνει εδώ μεταξύ μας. Μιλάμε για Fondactivity. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχει προγραμματιστεί ένα email σε 8 το βράδυ για να φαίνεσαι παραγωγικός ενδεχομένως. Η λέξη λοιπόν γι' αυτό είναι Fondactivity, δηλαδή η τέχνη της ψευτοπαραγωγικότητας, όταν ξοδεύεις πιο πολύ χρόνο να φαίνεσαι ότι δουλεύεις, αφήνοντας άκυρα ανοιχτά αρχεία, κουνώντας το ποντίκι παρά να δουλεύεις πραγματικά. Είτε ταυτίστηκες είτε ξέρεις κάποιον στο γραφείο που τον χαρακτηρίζει ο όρος Fondactivity, μπορείς να μπεις και εσύ στο Instagram του

0: και τον 6,2. Ξέρεις τι σημαίνει να ζεις το καλύτερο summer in Greece? Σημαίνει να είσαι εκεί στις 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ στο Taek Vondo. Και να σου πω μια πολύ βασική πληροφορία: για πρώτη φορά φέτος τα βραβεία ξεκινούν στις 7.30 το απόγευμα. Μην ξεχαστείς, όλοι θα είναι εκεί. Εσύ? Έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια διαθέσιμα. Πρόλαβε και κλείσε το δικό σου εισιτήριο τώρα στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA ξέρουν να ενώνουν γενιές. Ο Σάκης Ρουβάς έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο θεσμό με βραβεία όπως Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης το 2008 και Καλύτερο Βίντεο Κλιπ Pop το 2010 με το Σπάσε το Χρόνο. Από την άλλη, ο FY είναι από τα πιο δυνατά urban πρόσωπα της νεότερης σκηνής με VMA διαδρομή που ξεκινά δυνατά από το Best Newcomer το 2019. Φέτος, οι δύο κόσμοι συναντιούνται στο Κούνια Μπέλα, υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. MAD VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά. Ζήσε την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο!
3: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
0: Στα φετινά MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις Τσίρις.

0: περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη
4: Έμπαινε
2: θέση.
4: Πολύ μπροστά.
2: Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το επινοδομάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Εδώ είμαστε, επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα. Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Ελπίζω το Σαββατοκύριακο να γεμίσατε μπαταρίες. Σε λίγο έρχεται η μηχανή του χρόνου. Το αγαπημένο μας Sunset.

Είναι το πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλες. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Γιάννης του πάνω στο μικρόφωνο. Ελπίζω στο Σαββατοκύριακο να γεμίσατε μπαταρίες. Η μηχανή του χρόνου είναι εδώ για το κομμένο μας σαν σήμερα. Πάμε να μαρσάρουμε δυνατά. Το σημερινό μενού έχει 80s ύμνους, αξεπέραστα 90s covers, τις καλύτερες κιθάρες όλων των εποχών και δικαστικά δράματα εκατομμυρίων. Για πάμε, φύγαμε. Ξεκινάμε την βόλτα από τα μαγικά 80s. Το 1985 οι Tears for Fears πατάνε στην κορυφή του Billboard Hot 100 στην Αμερική με το Everybody Wants to Rule the World. Μένουν εκεί για δύο εβδομάδες, ένα New Wave κλασικό κομμάτι που κέρδισε το βραβείο καλύτερο single στα Brit Awards και παίζει δυνατά μέχρι και σήμερα σε κάθε 80s party που σέβεται τον εαυτό του.

πάμε στα 90s. Το 1996 Fugees πιάνουν το πρώτο τους νούμερο 1 στην Αγγλία με το Killing Me Softly, η απόλυτη R&B και hip hop διασκευή στο κλασικό τραγούδι της Roberta Flack από το 1973, η οποία τους εκτόξευσε στην παγκόσμια κορυφή. Έγινε το single με τις περισσότερες πωλήσεις εκείνη τη χρονιά στην Βρετανία. Πήγε νούμερο 1 σε πάνω από 20 χώρες και φυσικά σήκωσε

UGs. Αλλάζουμε ρυθμό και πάμε σε πιο rock μονοπάτια. Το 2008 το περιοδικό Rolling Stone δημοσιεύει την περιβόητη λίστα με τα 50 κορυφαία κιθαριστικά τραγούδια όλων των εποχών. Για πάμε στην πεντάδα, βλέπουμε ιερά τέρατα. Brown Sugar των Rolling Stones στο νούμερο 5. You Really Got Me των Kings στο 4. Crossroads των Cream στο νούμερο 3. Και το Purple Haze του Jimi Hendrix στο νούμερο 2. Ποιο ήταν το νούμερο 2?

Ed Sheeran. Δύο Αμερικάνοι μουσικοί του κάνουν μήνυση ζητώντας το αστρονομικό ποσό των 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο λόγος, ισχυρίστηκαν ότι η τεράστια επιτυχία του Ed Sheeran Photograph ήταν αντιγραφή του δικού του τραγουδιού Amazing. Μάλιστα, παρουσίασαν μουσικολογικά έγγραφα και έδειξαν ότι το ρεφρέν του Ed είχε 39 ολόιδιες νότες με το δικό του κομμάτι. Ακριβούτσικες οι νότες τελικά, εξοδικαστικά τα βρήκανε, φημολογείται στα 20 εκατομμύρια δολάρια. Οκ. Είναι πολλά τα λεφτά.

6,2. Έχετε σίγουρα δει την διαφήμιση του WhatsApp. Παιδιά, αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Zer. Φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνει με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι για τη ζωή τους αλλά και στη ζωή.

0: από τα Mad Walk. Και πάμε σε κάτι άλλο πολύ πολύ μεγάλο που έρχεται. Τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η Colgate θα είναι εκεί και θα σε περιμένει 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της στο Mad VMA Village Festival για να ανακαλύψεις το Max White Purple Serum για άμεση λεύκανση. Κέρδισε δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Πάμε να συνδεθούμε με αίθουσα σύνταξης newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω με Louis Capaldi.
1: Είναι ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Καταστροφικός ο σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, με τα μέχρι στιγμή στοιχεία να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 15 νεκρούς. Αγωνία για όσους έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια κτηρίων, τα οποία κατέρευσαν μετά την ισχυρότατη δόνηση. Συναγερμός και για τσουνάμι. Απρόσμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Εφιαλτική νύχτα με εκατέρωθεν χτυπήματα από Ισραήλ στο Ιράν. Εκρήξη το πρωί στην Ιερουσαλήμ. Χτύπημα σε πετροχημικό εργοστάσιο του Ιράν. Η Εύβοια μετρά τις πληγές της μετά το χθεσινό σεισμό μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αττική. Οι πρώτες αυτοψίες δεν εντόπισαν σοβαρές καταστροφές, με περιορισμένες ζημιές σε τείχους και μικρής έκτασης κατολιστής στο οδικό δίκτυο. Νέος σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Στο μικροσκόπιο των αρχών και το κινητό του τηλέφωνο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: αγαπημένο κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη ραδιά αξέχαστα δροσερή. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
3: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
8: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
7: Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
8: Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
7: Ω ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα.

Radio 106,2. Πάμε πίσω το χρόνο, 10 ακριβώς χρόνια, νούμερο 1 στα charts. Σαν σήμερα το καλοκαίρι του 2016, κυρίαρχος της κορυφής των charts παγκοσμίως ήταν ένας και μοναδικός, ο Drake, με το απόλυτο mega hit εκείνης της χρονιάς, το One Dance, έχοντας στο πλευρό του τον Wizkid και την Kyla. Ήταν το τραγούδι που ακουγόταν

0: Νούμερο 1 στην ιστορία της Αγγλίας. Έκανε και το απόλυτο ρεκόρ στο Spotify, γιατί δεν ήταν απλά μια τεράστια επιτυχία, αλλά το πρώτο τραγούδι στην ιστορία της μουσικής που κατάφερε να σπάσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου streams στο Spotify. Η επιτυχία κρύβεται στο sample. Ο Drake πήρε ένα σχετικά underground βρετανικό dance κομμάτι του 2008, το Do You Mind της Skyla με τους Crazy Cousins. Άλλαξε το ρυθμό και το μετέτρεψε σε παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Νούμερο 1 στα charts, σαν σήμερα.

Edge of Desire. Αν θέλετε να ζήσετε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, το Mad Radio 106,2 κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή σου δίνει την δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στην σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Σε λίγο έρχεται το ειδικό σήμα. Όταν το ακούσεις, θα πρέπει να ακολουθήσεις τις οδηγίες και να στείλεις μήνυμα στο Viber. Καλή επιτυχία. Radio.

0: για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in.
1: Τα μεγαλύτερα Red Flags. Red Flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να αγνοούν. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα.

0: μέρες είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις real street food moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.

0: καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία. Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
1: Το φεστιβάλ OFF OFF Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. OFF OFF Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων mod.com.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Radio. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Εδώ στο Madrid 106,2. Εδώ έρχονται περισσότερη μουσική. Εννοείται ακόμα πιο πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες στα μουσικά νέα της ημέρας. Χαμός έγινε με το Primavera, το φεστιβάλ της Ισπανίας, το μουσικό φεστιβάλ της Ισπανίας. Η πρώτη μέρα ακυρώθηκε. Είδαμε Doja Cat να κλαίει στα social από την στεναχώρια της που δεν μπόρεσε να εμφανιστεί. Χαμός έγινε και στο Tribeca με τη νέα προκλητική ταινία της Madonna που προβλήθηκε σε avant premiere. Σε κανένα πεντάωρο θα βρίσκεται στον λογαριασμό της στο YouTube και θα μπορούν όλοι να την δουν για το Confessions 2 album της. Επίσης είδαμε πολύ όμορφη εμφάνιση της Olivia Rodrigo με τον Robert Smith, τον Cure, στο Primavera Sound της Βαρκελόνης. Μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε περισσότερα στο www.mat.gr, αλλά και για την Shakira που διαψεύδει την εμπλοκή της στις εκλογές της Κολομβίας. Ναι, το ακούσαμε και αυτό. Πάμε για Wiz the MC, Bees and Honey. Είναι το Show Me Love τώρα στο Mad Radio 106,2.

0: αυτά είναι στοίχη όχι από τραγούδι, αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επιλέγει το spoken word poetry για να μιλήσει στους νέους για όλα όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλήσει τόσο άμεσα στο κοινό του. Και έχει πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους αυτής διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη στο newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και σε λίγο έρχεται η Τάιλα με το Chanel.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Καταστροφικός ο σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, με τα μέχρι στιγμή στοιχεία να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 15 νεκρούς. Αγωνία για όσους έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια κτηρίων, τα οποία κατέρευσαν μετά την ισχυρότατη δόνηση. Συναγερμός και για τσουνάμι. Απρόσμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Εφιαλτική νύχτα με εκατέρωθεν χτυπήματα από Ισραήλ στο Ιράν. Εκρήξεις το πρωί στην Ιερουσαλήμ. Χτύπημα σε πετροχημικό εργοστάσιο του Ιράν. Η Εύβοια μετρά τις πληγές της μετά το χθεσινό σεισμό μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αττική. Οι πρώτες αυτοψίες δεν εντόπισαν σοβαρές καταστροφές, με περιορισμένες ζημιές σε τείχους και μικρής έκτασης κατολιστής στο οδικό δίκτυο. Νέος σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Στο μικροσκόπιο των αρχών και το κινητό του τηλέφωνο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Βρε καλώς του Super Host στη πιο Summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: radio.gr. Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Τρεις Ευγενίδες.
10: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά.
9: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
12: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

στο Mad Radio 106,2. Η Thievery Corporation είναι μία από τις πιο σταθερές αξίες της σύγχρονης ηλεκτρόνικα και έρχονται στην Αθήνα το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Όλες οι πληροφορίες στο releaseathens.gr χορηγή επικοινωνίας είναι βεβαίως το Mad και το Mad Radio 106,2.

106,2. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια τη.

Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Οι μέλισσες είναι από τα συγκροτήματα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία των Mad VMA. Από βραβεία Best Group σε πολλές χρονιές μέχρι το Είμα Λου που πήρε Video of the Year το 2018 και το 3040 που κέρδισε Video της Χρονιάς το 2024. Το 2025 πήραν και το βραβείο Καλλιτέχνης Pop, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα acts της ελληνικής pop σκηνής. Αυτό είναι το VMA DNA. Τραγούδια που γίνονται στιγμές και στιγμές που γίνονται ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: χορηγός Skoda. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι

0: ακουστικών μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. Mad VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Αντιγόνη Βιντιάδη, είμαι εδώ για να φτιάξω το μεσημέρι σας, να κάνουμε την καλύτερη παρέα και φυσικά να σας πω χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει σήμερα και σε όποιον έχει γενέθλια. Ξεκινάμε με I adore you, everything I wanted και I just might. Yeah.

just might. Ίσως και να, I just might, δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει. Τώρα θα σου πω για τον καιρό που ίσως και να ισχύει αυτό τώρα που διαβάζουμε, διότι λένε ότι ο υδράργυρος θα κινηθεί σε καθαρά καλοκαιρινά επίπεδα αυτές τις μέρες, φτάνοντας τοπικά 35 με 37 βαθμούς Κελσίου σε όλη την Ελλάδα, κυρίως στο εσωτερικό της Θεσσαλίας, της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος ο καιρός, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές ώρες. Καούμε λίγο ζωντανή. Πάμε τώρα για αύριο και μεθαύριο που έχουμε υποχώρηση ενός-δύο βαθμών και πρέπει να προσέχουμε, λένε οι μετεωρολόγοι, σιγά σιγά, γιατί έχει κάποιους περίεργους ανέμους και ίσως εξελιχθούν και ξεκινήσουν κάποιες φωτιές. Οπότε το νου μας όλοι να ξέρουμε μην γίνει τίποτα και να είμαστε έτοιμοι να προστατευτούμε, να προστατεύσουμε τον κόσμο και τους υπολείπους γύρω μας. Μπράβο μας. The Jet Dance έρχεται.

χρόνου μπορεί να δημιουργήσει συναισθηματική απόσταση ή να φέρει στην επιφάνεια επικριτικές συμπεριφορές, προκαλώντας αμφιβολίες και εσωτερική πίεση. Για τους εγώκερους, η εβδομάδα φέρνει στο προσκήνιο οικογενειακά ζητήματα και εκκρεμότητες που ίσως παρέμειναν στο παρασκήνιο για καιρό. Κρυμμένες εντάσεις και ανίποτα συναισθήματα είναι πιθανό να επηρεάσουν την επικοινωνία, δημιουργώντας αίσθημα εξάντλησης ή ψυχικής κόπωσης. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα. End of beginning έρχεται και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Golding, Love Me Like You Do. Ακούσαμε μόλις τώρα αγαπημένο τραγούδι και θέλω να σου πω ότι ανοιχτά θα παραμείνουν έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, οπότε και θα ολοκληρωθεί και τυπικά η χρονιά για τα σχολεία. Τελειώνουν τα σχολεία για φέτος, οι μαθητές ξεκινάνε σιγά σιγά τις διακοπές τους. Αλλή θα πω για τους γονείς, τέλος πάντων, υπομονή παιδιά. Να πούμε ότι από την... στα γυμνάσια το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα επίσης για τις εξετάσεις ορίζεται έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, οπότε θεωρητικά και εκείνοι τελειώνουν εκείνες τις μέρες. Τα λύκεια βρίσκονται σε εξέλιξη ή εξετάσεις τους και διεξάγονται έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου και σήμερα ολοκληρώνονται οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για ΓΕΛ, ενώ συνεχίζονται για τα ΕΠΑΛ. Καλή επιτυχία παιδιά μου, καλό καλοκαίρι, έρχεται το καλοκαίρι για εσάς, να ξεκουραστείτε, να πάρετε την ανάσα σας και του χρόνου έχει ο Θεός. Πάμε εμείς τώρα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Καταστροφικός ο σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 15 νεκρούς. Αγωνία για όσους έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια κτηρίων, τα οποία κατέρευσαν μετά την ισχυρότατη δόνηση. Συναγερμός και για τσουνάμι. Απρόσμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Εφιαλτική νύχτα με εκατέρωθεν χτυπήματα από Ισραήλ στο Ιράν. Εκρήξη το πρωί στην Ιερουσαλήμ. Χτύπημα σε πετροχημικό εργοστάσιο του Ιράν. Η Εύβοια μετρά τις πληγές της μετά το χθεσινό σεισμό μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αττική. Οι πρώτες αυτοψίες δεν εντόπισαν σοβαρές καταστροφές, με περιορισμένες ζημιές σε τείχους και μικρής έκτασης κατολιστής στο οδικό δίκτυο. Νέος σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Στο μικροσκόπιο των αρχών και το κινητό του τηλέφωνο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία, μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία, να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεέ, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. 2011. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Z92.

0: σε περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

μελωδία ακούσαμε, μελωδίες πολλές θα ακούσουμε στις 17 Ιουνίου και μπορείς και εσύ να τις ακούσεις και όχι μόνο να τις ακούσεις, να τις ζήσεις μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι, σε λίγο που θα ακουστεί το ειδικό σηματάκι, να μας στείλεις ένα μήνυμα στο Viber μας, στο 6936 646 656, όπου θα γράφεις MAD VMA, έτσι μπαίνεις στην κλήρωση της Παρασκευής που θα γίνει στην εκπομπή MAD Drive και μπορεί να είσαι ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία.

0: Πριν με αφήσει, Σάσκια και Ράκ, και σας προσκαλούμε γιατί θέλουμε και εσείς να ζήσετε έντονες, ιδιαίτερες, όμορφες στιγμές. Μπορείτε να ζήσετε τη μαγεία του Mad VMA Village, εκεί που βρίσκεται και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και Original Soundtrack by ECOMED Mad VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντάει το σινεμά.
1: Mad Radio 106,2.

0: με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη ραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξε το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
0: Στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο MAD VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there.
11: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
12: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
13: Μια τραγικομωδία.
12: Ή και όχι.
13: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
12: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
13: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
12: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
13: Λιδία Στέφου,
12: Βασίλης Τσαλίκης,
13: Μιχάλης Ψαλίδας.
12: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
13: Εισιτήρια στο more.com.
11: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσες από εμάς κοιμόμαστε πραγματικά 8 ώρες?
3: Όχι εγώ.
4: 8.
3: Ποιες 8? Στο τσακίρ κέφι 5.
2: Θα τα χαίρομαι κιόλας. Μαύρη κύκλη, πρίξη, μολύνση.
3: Όχι, καλά είμαι.
2: Είναι καλά η Κάτια, γιατί είναι ακόμα μικρή και έχει κάνει συμφωνία μάλλον με τον έξω από εδώ. Δεν ξέρω.
3: Η Κατερίνα με μουτζώνει.
2: Με εκνευρίζει τόσο στα τραπέζια τα οικογενειακά. Λένε ό,τι του καπνίσει. Πότε θα παντρευτείς? Παιδάκι, πότε θα κάνουμε?
4: Ρε γιαγιά μου, με ρωτάει τι κάνει ο πρώην σου. Ρε γιαγιά, χωρίσαμε. Δεν με νοιάζει τι κάνει. Λέει, α, εγώ προσεύχομαι, λέει, και για τον πρώην σου. Καλό παιδί ήταν. Έλα, χρυσέ και Παναγιά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Καλώς τους, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Για όσους τώρα ήρθατε στην παρέα μας, είμαι η Αντιγόνη Βιντιάδη. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 σήμερα Δευτέρουλα. Και θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο 6936 646 656. Χρόνια πολλά είπαμε. Χρόνια πολλά Καλλιόπη, Ναυκράτιε, και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών.

Τι έχεις για καλοκαίρι μέσα στο beauty routine σου, το οποίο να σε κάνει να νιώθεις όμορφα? Εμένα πάνω απ' όλα, πέρα από το αντιλιακό, είναι η ενυδατική. Θέλω κάτι, ρε παιδί μου, να φοράω, να με κάνει να νιώθω όμορφη, φρέσκια, δροσερή. Αυτό δεν το βρίσκεις σε μια κλασική κρέμα. Και αυτό που θα σου πω δεν είναι μια κλασική κρέμα. Είναι η νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier. Με 6 φορές πιο ανάλαφρη υφή, λιώνει την επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Χαρίζει 48 ώρη ενυδάτωση με ματ φινίρισμα και ακαταμάχητη λάμψη. Και μπονουσάκι είναι 85 ml και μπορείς να τη βρεις κάτω από 10 ευρώ. Pro tip, βάλτε στο ψυγείο για extra cooling αίσθηση ή χρησιμοποίησε έτσι ως το τέλειο primer για το μακιγιάζ σου. Νέα κρέμα σορμπέ από την Garnier. Your new skincare crush. End of desire έρχεται τώρα εδώ.

0: Supergirl ακούσαμε και για να είσαι Supergirl ή Superboy, άκου τι σκέφτηκα, βρήκα ένα tip πώς να μην μαυρίζει η μπανάνα μας. Γιατί πες ξεκινάς να την τρως ή πες ότι έχεις μικρό παιδί σαν εμένα που ανοίγεις την μπανάνα, τρώει μία μπουκιά και μετά την πετάει στο κεφάλι. Και τι κάνεις την μπανάνα, την πετάς? Όχι, είναι πάρα πολύ κρίμα. Τη βάζεις στο ψυγείο, θα μαυρίσει όπου να είναι. Το μυστικό είναι, θα έχεις λίγο χυμό από ανανά και βάζεις λίγο χυμό στην ανοιχτή μπανάνα. Παιδιά, δεν χαλάει για μία-δύο μέρες. Ακούστε με τώρα. Το διάβασα αυτό, είναι επιστημονικό που σας λέω. Είναι ψαγμένο. Δεν είμαστε. Ο ανανάς, όπως και η μπανάνα, είναι πολύ γλυκός, αλλά είναι και πιο διακριτικός από άλλα εσπεριδοειδή. Και λέει, αυτό σημαίνει επειδή το κεντρικό οξύ του χυμού ανανά μειώνει το pH της μπανάνας. Δεν μιλάω τυχαία τώρα, είμαι επιστήμονας. Πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. 5,3 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων κατασχέθηκαν από εταιρεία στα βόρεια προάστια της Αττικής μετά από καταγγελία για τροφιμογενές νόσημα σε εστιατόριο. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν σοβαρές παραβάσεις στην ασφάλεια, ιχνηλασιμότητα και αποθήκευση των προϊόντων με επιπλέον κατασχέσεις σε Πειραιά και Χίο. Η περιφέρεια Αττικής εισηγήθηκε στον ΕΦΕ την αναστολή λειτουργίας της εταιρείας. Στους 32 οι νεκροί από τον τρομακτικό σεισμό 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, περισσότεροι από 200 τραυματίες. Τσουνάμι ύψους ενός μέτρου έπληξε τις νότιες ακτές της χώρας. Ανησυχία για τη νέα εκρηκτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τα χθεσινοβραδινά χτυπήματα, κάλεσε το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν αμέσως τους πυροβολισμούς. Οι Ισραηλινές πηγές εκτιμούν ότι οι νέες συγκρούσεις θα συνεχιστούν για μέρες. Δίωξη στο 37χρονο Παλαιστίνιο για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης σε Ισραηλινούς στόχους, αποφάσισε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών μετά τη σύλληψή του στο πλαίσιο έρευνας της αντιτρομοκρατικής. Μετά την άσκηση της δίωξης, παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Βρε καλώς του Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210 19-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Βασίλη μου,
8: Θέλει
7: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
10: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
11: απλά πάρτο. Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
10: Okay.
12: Ακύλας Μιλ. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

Μαραμίνη, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.

Μπανκαράγκα, που και τώρα να με ρωτήσεις τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω να σου πω. Ξέρω να σου πω ότι σημαίνει κάτι με χαρά, με ευεξία, με εφορία, με διάθεση, με καλή αυτή κτλ. Αυτό θα σου δημιουργηθεί αν έρθεις στα MAD VMA 2026 FDA. Και αν είσαι από τους τυχερούς που θα κερδίσεις τη MAD Radio VMA εμπειρία, την μπανκαράγκα έχεις να νιώσεις. Λοιπόν, θα βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα MAD VMA 2026. Μόλις ακούσεις το ειδικό σηματάκι μας, μας στέλνεις στο 6936-646-656 ένα μηνυματάκι που θα λέει MAD VMA και παίρνεις αμέσως μέρος στην κλήρωση που γίνεται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή MAD Drive και δύο τυχεροί κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για αυτό που μόλις σου είπα, την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Good luck!

0: Μάνος Baby. Έρχεται εκείνη η βραδιά η φανταστική με παρουσιαστή τον αγαπημένο μας Θέμη Γιωργαντά, ο οποίος παρουσιάζει για ακόμη μια χρονιά τα Mad Radio Music Awards από τη ΔΕΗ. Μαζί του Χρυσίδα Γκαγκούτη και δίπλα του στις παράλληλες δράσεις Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη και Up in the Hype μαζί με την Αθηνά Κλίμη. 17 Ιουνίου θα είμαστε όλοι στο ΤΑΕΚ Βοντό, οπότε μην χάσεις την ευκαιρία σου.
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Λίλα είναι από τα πιο φρέσκα και δυνατά πρόσωπα της νέας pop dance σκηνής. Το 2024 το Ντεζαβού με τον Ρακ πήρε το βραβείο τραγούδι της χρονιάς Digital, ενώ το 2025 το Κοινό Μυστικό κέρδισε το καλύτερο dance κομμάτι. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Λίλα συνεχίζει δυνατά. Το Boss είναι υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς, το Μανιάτικο για καλύτερο pop, το Ποιος να σου το πει με τον Τόκελ για καλύτερο ντουέτο, ενώ είναι και υποψήφια στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά». Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις Τσίπ

0: Περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
2: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
1: Να είσαι εκεί.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Εδώ είμαστε και αυτή την ώρα και αυτό το καλοκαίρι. Είναι Δευτέρα, είναι 3 η ώρα και μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο στο 6936646656. Μου στέλνετε τι φάγατε. Έτσι, αυτό θέλω να μάθω τώρα. Εγώ έφαγα μπουρεκάκι από την κυρία Βούλα.
1: Mad Radio 106,2.

Αστερωμάτα ακούσαμε, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό και τι ωραία που σε κάνει να νιώθεις. Και είναι κάποια πράγματα μέσα στην καθημερινότητά μας πέρα από τα τραγούδια που μας κάνουν να νιώθουν, να νιώθουμε ωραία. Εμένα ας πούμε με κάνει να νιώθω ωραία όταν βάζω το άρωμά μου, όταν πλένω τα δόντια μου. Και μιας που το είπα τώρα αυτό, άκου τώρα πώς θα συνδέω όλα ο Σατανάς. Η Colgate σε περιμένει 16 και 17 Ιουνίου στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Στο περιπτερό της, το MAD VMA Village Festival για να ανακαλύψεις το Max White Purple Serum για άμεση λεύκανση. Κέρδισε δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Έτσι πρέπει να νιώθουμε τέλεια με τον εαυτό μας όσο καλύτερα μπορούμε. The Fate of Ophelia έρχεται τώρα.

A Sky Full of Stars δεν ξέρω αν θα είναι. Θα είναι σίγουρα a Taek Wondo Stadium Full of Stars. Γιατί 17 Ιουνίου έρχεται η μαγική βραδιά και θέλω και εσύ να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Το Mad Radio λοιπόν παίζει ένα συγκεκριμένο ήχο που θα παίξει σε λίγο και εδώ. Με το που το ακούσεις αυτό, το ειδικό σηματάκι της εκπομπής, θα στείλεις μήνυμα στο 6936 646 656 και θα γράψεις Mad VMA, γιατί μπορεί να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν και θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους αγαπημένους τους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026. Οπότε, καλή επιτυχία, στείλε το μήνυμά σου και η κλήρωση γίνεται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή Mad Drive και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.

0: TTMF ακούσαμε, πάμε για πράγματα που γίνονται στην πόλη και είναι όμορφα. 17 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας συμπληρώνει φέτος το Μουσείο της Ακρόπολης και γιορτάζει με μια μοναδική έκθεση, έμπνευση, δώρα και συνεργασία της Ιταλίας και της Ελλάδας. Είναι μια έκθεση με τίτλο «Έμπνευση αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». Θα είναι από τις 16 Ιουνίου έως τις 30 Αυγούστου και η είσοδος στην έκθεση θα είναι δωρεάν για όλους. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. 5,3 τόνια κατάλληλων κρεάτων κατασχέθηκαν από εταιρεία στα βόρεια προάστια της Αττικής μετά από καταγγελία για τροφιμογενές νόσημα σε εστιατόριο. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν σοβαρές παραβάσεις στην ασφάλεια, ιχνηλασιμότητα και αποθήκευση των προϊόντων με επιπλέον κατασχέσεις σε Πειραιά και Χίο. Η περιφέρεια Αττικής εισηγήθηκε στον ΕΦΕ την αναστολή λειτουργίας της εταιρείας. Στους 32 οι νεκροί από τον τρομακτικό σεισμό 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, περισσότεροι από 200 τραυματίες. Τσουνάμι ύψους ενός μέτρου έπληξε τις νότιες ακτές της χώρας. Ανησυχία για τη νέα εκρηκτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τα χθεσινοβραδινά χτυπήματα, κάλεσε το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν αμέσως τους πυροβολισμούς. Οι Ισραηλινές πηγές εκτιμούν ότι οι νέες συγκρούσεις θα συνεχιστούν για μέρες. Δίωξη στο 37χρονο Παλαιστίνιο για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης σε Ισραηλινούς στόχους, αποφάσισε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών μετά τη σύλληψή του στο πλαίσιο έρευνας της αντιτρομοκρατικής. Μετά την άσκηση της δίωξης, παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: σε περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο!
4: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.

0: drink vibe. Caramel macchiato για sweet coffee moments. Latte no added sugar για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο protein Starbucks για all day energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο summer coffee vibe. Whatever you think, we're in.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το!
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Ραϊέ, θα σου πω εγώ που μπορεί να είναι ο άντρας σου. Στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ θα είναι. Τα οποία είναι ήδη sold out. Αλλά η εμπειρία το Mad VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή σε όλους, ακόμα και εισιτήριο να μην έχεις. 16 και 17 Ιουνίου έλα στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο. Σε περιμένουν meet and greets, creators, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις, ενώ το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί και τις δύο ημέρες ζωντανά από το Village. Την 3η 16 Ιουνίου στις 6 ο Ακύλα σε περιμένει στο περίπτερο της ΔΕΗ για meet and greet και στις 7 οι Mad Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories και content moments. Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Δύο μέρες, free, full Mad VMA vibes. Μπες τώρα στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες και έρχεται Αιγαίο και Αναβύσι.

0: Anxiety ακούσαμε και φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος αυτής της υπέροχης τριώρης παρέας που κάναμε. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο κάθε μέρα 1 με 4. Τώρα μπήκε μέσα η Φέη Βοκουμένα και μία διάθεση. Τι να σου πω, ένα γέλιο απίστευτο. Θα σου φτιάξει το απόγευμα. Μετά ακριβώς από τη
1: Φέη.
0: Θα σου φτιάξει παστίτσιο, εντάξει, ό,τι πετυχαίνει πιο πολύ. Ακριβώς μετά τη Φέη έρχεται ο Πέτρος Τριανταφύλου και η Κατερίνα Ψύχα με την εκπομπή My Drive στις 6 και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Από εμένα να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή εβδομάδα και τα λέμε αύριο. Mad
2: Radio. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από τη

0: χέρι. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it!
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10.90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2.31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Ζέβα 8 ρολά μόνο 3.75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και υγεία.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Okay.
8: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
9: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Φύρις

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Radio. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Και την κάναμε προσγειωσούλα βαβά.
3: Έτσι. Ωραίο. Λίγο, κάτσε ακούς.
2: Από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πετάς ακόμα για να ακούπεις το έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω.
3: Έχω γίνει και viral.
2: Αυτό που ακούσατε. Έτσι, αλλά την αλήθεια, λέω, τι να κάνω.
3: Αυτό που ακούσατε μόλις τώρα θα μπορούσε να ήμουν εγώ σε μια άλλη ζωή αν ήμουν πιλότος. Εντάξει. Γιατί είναι. Μιλάμε για βιντεάκια τα οποία ανεβάζει κόσμος τις τελευταίες μέρες που δείχνουν έναν πιλότο από την Κρήτη, που σχολιάζει με απίστευτα χαλαρό και χιουμοριστικό τρόπο πέσω του μικροφόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης, κάνοντας τους επιβάτες να ξεσπούν στα γέλια. Εγώ, αν ήμουν λοιπόν πιλότος, θα μπορούσα να ήμουν η ξαδέρφη του Φουντουλάκη.
4: Σας έχω προσγειώσει στα πιο μαλακά. Με τα πιο μαλακά χειροκροτήστε με.
3: Αυτά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio.
5: Τα κορίτσια μας προσγείωσαν, εγώ είμαι έτοιμη να σε απογειώσω. Ένα ακόμη με σήμερα απόγευμα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου, ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι έχουν μείνει μόλις 9 μέρες για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς, για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Mad Radio 106,2.

Αυτό είναι το απόγευμα, το μεσημέρο απόγευμα στο Mad Radio 106,2. Και ενώ το μπουκόμα δεν έχει φύγει ακόμα, θέλω να σου πω ότι διαβάζω μια ευχάριστη είδηση. Το Μεξικό, λέει, γίνεται η πρώτη χώρα της Βόρειας Αμερικής που απαγορεύει τα πειράματα σε ζώα για καλλιντικά. Ενώ ακόμα πιο ευχάριστη είδηση είναι αυτή που έρχεται από τη Σκωτία, που έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που διαθέτει δωρεάν ταμπών και σερβιέτες για όλους. Γιατί μπορεί σε εμάς κάποια πράγματα να είναι αυτονόητα, που είμαστε πιο προνομιούχοι από άλλους, αλλά για άλλους ακόμα και τα αυτονόητα για εμάς να είναι πολλές φορές ήδη πολυτελείας. Και ζούμε στη Δύση και ζούμε στο ίδιο ημισφαίριο, στην ίδια

talk to you. Έτσι θέλω να σου μιλάω και να σου λέω όμορφα πράγματα. Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι ήδη sold out. Όμως εσύ εξακολουθείς να διεκδικείς διπλή πρόσκληση μέσω της κλήρωσης που γίνεται κάθε Παρασκευή από την εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας στο Mad Drive. Έτσι λοιπόν και σε αυτή την ώρα θα ακούσεις το ειδικό σήμα που όταν παίξει θα πρέπει να στείλεις μήνυμα στο Viber στο 6936-646-656 γράφοντας Mad VMA. Να διεκδικήσεις τη θέση σου σε μια exclusive εμπειρία, γιατί θα κάθεσαι μπροστά στο stage, αλλά θα έχεις και backstage access για να βγάλεις selfies με όλους τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Παρ' όλα αυτά, αν δεν τα καταφέρεις, 16 και 17 Ιουνίου έλα στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taek Wondo, με ελεύθερη είσοδο. Σε περιμένουν meet and greets, creators, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ενώ εμείς θα εκπέμπουμε ζωντανά από εκεί και τις δύο μέρες. Την 3η 16 Ιουνίου στις 6 ο Ακύλας σε περιμένει στο περίπτερο της ΔΕΗ για meet and greet. Ενώ στις 7 οι Mad Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories και content moments. Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, δύο μέρες free, full Mad VMA vibes. Πες τώρα στο mad.gr για περισσότερες πληροφορίες. Πώς θα ζήσεις αυτές τις δύο ξεχωριστές μέρες με περισσότερη ενέργεια.

0: Σήμερα ολοκληρώθηκε και η εξεταστική διαδικασία των Πανελληνίων για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων. Και αν θες να δεις τις λύσεις των θεμάτων στην φυσική, την ιστορία και την οικονομία, μπες στο newsbomb.gr, με του οποίου την αίθουσα σύνταξης θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως για τίτλους ειδήσεων.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. 5,3 τόνια κατάλληλων κρεάτων κατασχέθηκαν από εταιρεία στα βόρεια προάστια της Αττικής μετά από καταγγελία για τροφιμογενές νόσημα σε εστιατόριο. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν σοβαρές παραβάσεις στην ασφάλεια, ιχνηλασιμότητα και αποθήκευση των προϊόντων με επιπλέον κατασχέσεις σε Πειραιά και Χίο. Η περιφέρεια Αττικής εισηγήθηκε στον ΕΦΕ την αναστολή λειτουργίας της εταιρείας. Στους 32 οι νεκροί από τον τρομακτικό σεισμό 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, περισσότεροι από 200 τραυματίες. Τσουνάμι ύψους ενός μέτρου έπληξε τις νότιες ακτές της χώρας. Ανησυχία για τη νέα εκρηκτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τα χθεσινοβραδινά χτυπήματα, κάλεσε το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν αμέσως τους πυροβολισμούς. Οι Ισραηλινές πηγές εκτιμούν ότι οι νέες συγκρούσεις θα συνεχιστούν για μέρες. Δίωξη στο 37χρονο Παλαιστίνιο για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης σε Ισραηλινούς στόχους, αποφάσισε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών μετά τη σύλληψή του στο πλαίσιο έρευνας της αντιτρομοκρατικής. Μετά την άσκηση της δίωξης, παραπέμφθηκε στο ανακριτή. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Βρε καλώς του Super Host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
2: Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SINORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα G, Σιφόλι, MC Tous and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Okay.
8: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιεδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις μια απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
14: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
15: Είμαστε έτοιμοι.
14: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Τι ωραίος που είναι ο Weekend, ρε παιδί μου. Μπορώ να φανταστώ, να σκεφτώ τώρα ένα κομμάτι που έχει και δεν μου αρέσει. Όπως επίσης μου αρέσουν και τα πάρτι, θέλω να σου πω. Αρκεί να μην τα οργανώνω. Απαπαπαπα. Όμως υπάρχει λύση, παιδί μου. Ναι. Μαμά και μπαμπά, μην αγχώνεσαι αν πλησιάζει το πάρτι του παιδιού σου και δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις. Διότι υπάρχει κάποιος που τα αναλαμβάνει όλα. Από τις προσκλήσεις στο φαγητό, τις δραστηριότητες, μέχρι face painting και mascot. Ω, ναι. Αλήθεια είναι. Και αυτός που το οργανώνει όλα είναι το Volta Fun Park. Η απάντηση που ψάχνεις. Διάλεξε Volta Fun Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάνε φέτος το καλύτερο πάρτι της ζωής του παιδιού σου, που θα το κάνει να αναφωνήσει ότι είσαι ο καλύτερος γονιός του κόσμου. Κάλεσε στο 697-096-91-82 ή μπες στο voltafanpark.com και βρες τη φόρμα ενδιαφέροντος για να κλείσεις το δικό σου πάρτι. Τόσο απλά, τόσο εύκολα και τόσο πετυχημένα.

0: Και επειδή πλησιάζουν οι διακοπές, όλο και κάποια εκδρομή θα πας, σου έχω ένα προϊόν που είναι 85 ml και μπορείς να το βρεις κάτω από 10 ευρώ. Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Είναι η νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier. 6 φορές πιο ανάλαφρη υφή. Λιώνει στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Χαρίζει 48 ώρη ενυδάτωση με ματ φινίρισμα και ακαταμάχητη λάμψη. Προ tip. Άκουσε το αυτό και εφάρμοσέ το. Βάλτε στο ψυγείο για extra cooling αίσθηση ή χρησιμοποίησέ τη ως τέλειο primer για το μακιγιάζ σου. Νέα κρέμα σορμπέ από την Garnier. Your new skincare crush. Indeed, honey. Indeed.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Tamta είναι από τα ονόματα που έχουν συνδέσει τα Mad VMA με το pop, το dance και το fashion στοιχείο. Το 2006, το Φθες πήρε το βραβείο για καλύτερο βίντεο κλιπ από πρωτοεμφανιζόμενο. Και η ιστορία συνεχίζεται. Φέτος, τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Tamta είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Performer, εκεί όπου μετράνε η σκηνική παρουσία, το attitude και το συνολικό performance. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
5: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά?» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
6: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, μασκότ και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
0: MAD Radio.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση που οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βερικοκιές. Το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio. Φεύγω εγώ μέρος δεύτερο και τελευταίο για σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου του 2026. Κάθε μέρα μας φέρνει πιο κοντά στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ και φέτος μαζί θα το γιορτάσουμε. Ναι!
0: Yeah, Mad Radio. Mad Radio. 106,2.
1: Και για του λόγου το αληθές ορίστε, Jamaican.

Let me be, βεβαίως, και θα σε αφήσω να μπει στη λίστα με την κλήρωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή στην εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας στο Mad Drive, για να διεκδικήσεις και ίσως κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για μία exclusive εμπειρία στα φετινά Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Μόλις παίξει το ειδικό σήμα μέσα σε αυτή την ώρα, θα στείλεις μήνυμα στο Viber του MAD 6936-646-656 γράφοντας MAD VMA, και με αυτόν τον πάρα πολύ απλό τρόπο μπαίνεις στην κληρωτίδα της Παρασκευής, όπου ένας τυχερός, δύο τυχεροί μάλλον, θα κληρωθούν από μια διπλή πρόσκληση για μια exclusive εμπειρία στα φετινά MAD VMA, όπου θα έχουν θέση μπροστά στο stage παρακαλώ, αλλά και backstage access για τις απαραίτητες selfies, κουλουπού κουλουπού, ξέρεις εσύ τώρα, μη στα λέω εγώ. New Religion για τη συνέχεια. Μας αρέσουν οι Faithless σε όλες τις μορφές.

θέλω να σου πω ότι το είδαμε και αυτό. Ποιο? Αχαχα. Ρομπότ να χορεύει παραγγελιά στα μπουζούκια και να του ρίχνουν πανέρια με λουλούδια. Βεβαίως. Με ύφος πρώτο τραπέζι πίστα, κινήσεις γεμάτες dirty. Λες και μεγάλωσε με λαϊκά. Ο Φίβος, το επωνομαζόμενο ρομπότ, έγινε αμέσως viral και απέδειξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μην έχει καρδιά, αλλά έχει ρυθμό. Έτσι, παιδί μου. Once at μπουζούκια, ελληνοποίηση κατευθείαν. Τι κι αν η τεχνολογία είναι ξενόφερτη. Μασάμε εμείς από αυτά. Όλους τους κάνουμε δικούς μας εμείς.

0: Κατερίνα μπήκε μέσα με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Ε, ναι, η Κατερίνα Ψύχα, η οποία έχει φτιάξει μαλάκι, έχει κάνει αφελίτσα, είναι κοριτσάκι, δεν το συζητώ, πάντα βέβαια, εξάλλου την ακούς και στο ραδιόφωνο, και έχει ένα χαμόγελο, να σου πω, με Colgate τα έχεις πλύνει, έτσι, Max White Purple, βέβαια. Και θα το ξανακάνεις και θα το κάνεις και εσύ που θα έρθεις 16 και 17 Ιουνίου στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, στο περίπτερο της, στο MAD VMA Village Festival, για να ανακαλύψεις το Max White Purple Serum για άμεση λεύκανση. Θα κερδίσεις δώρα, θα νιώσεις την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Η Colgate σε περιμένει, όλοι θα είμαστε εκεί. Θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο gathering. Θα έχει πάρα πολλά δρόμενα και θα τιμήσουμε έτσι αυτή τη βραδιά όπως της πρέπει και της αξίζει. Εμείς τώρα θα συνδεθούμε με newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συναγερμό στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη λίμνη Ιρέου στο Λουτράκι. Η φωτιά ξέσπασε κοντά σε κατοικημένη περιοχή και για την κατάσβεσή της επιστρατεύτηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μείνει ανησυχηματισμό στην κυβέρνηση ο Γιώργος Κότσιρας, αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, η Μαριλένα Σούκουλη, υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, και ο Τάσος Χατζηβασιλείου επέστρεψε ως υφυπουργός εξωτερικών με αρμοδιότητα τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παραιτήθηκε ευνηδίως ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Θήμιος Μπακογιάννης, καθώς συνελήφθη συγγενής του για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 6 συλλήψεις, ενώ στα σπίτια των εμπλεκομένων εντοπίστηκαν πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από το σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Τρομακτικές εικόνες και εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, γέφυρες και υποδομές. Κατέρευσε διόροφο σχολείο και εμπορικό κέντρο, τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου έπληξε τις νότιες ακτές. Σε επιφυλακή οι αρχές για μεγάλους μετασεισμούς. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: έξυπνη δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει είμαι χαλαρός άνθρωπος και να σε ρωτάει γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά. Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
6: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.

0: Περιμένεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Το Festival of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν. Ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Off of Athens. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων mod.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio. VMA 106,2.

Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ στο Μαντρέλιο 106,2, αλλά θέλω να σου πω ότι σε 9 μερούλες έρχεται η μεγάλη βραδιά των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Βέβαια είναι sold out, θέλω να σου πω επίσης. Εγώ στα έλεγα, δεν μ' άκουγες. Αν δεν μ' άκουσες, την πάτησες. Όμως από την άλλη στις 16 και 17 Ιουνίου, παρόλο που είναι sold out, μπορείς να έρθεις στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo, με ελεύθερη είσοδο εννοείται. Σε περιμένουν meet and greets, creators, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις, ενώ το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί και τις δύο ημέρες ζωντανά από το Village. Τρίτη 16 Ιουνίου δε, στις 6, έχουμε τον Ακύλα να σε περιμένει στο περίπτερο της ΔΕΗ. Ενώ στις 7, οι Mad Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories και content moments. Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Δύο ημέρες free, full Mad VMA vibes. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο mad.gr.

0: Αυτό το κορίτσι, το γλυκό, σαν ζαχαρούχο γάλα είναι η Taylor Swift. Ζαχαρούχο γάλα. The Fate of Ophelia, The Fate of Avoku είναι τώρα να παραδώσει τη σκητάλη στο Petros Τριαντοφύλου και Κατερίνα Ψύχα, που σημαίνει στο Mad Drive. Πριν το κάνω όμως αυτό, θα σου πω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Γι' αυτό βγάλε χαρτί και μολύβι και σημείωσε. Οι καμήλες μπορούν να πιούν περίπου 100 λίτρα νερό σε λίγα λεπτά. Το πιασες? Το πιασες? Σε λίγα λεπτά. Και εδώ εμείς έχουμε 1,5 λίτρο από το πρωί μέχρι το απόγευμα και το λιβανίζουμε. Anyways, από μένα μέχρι αύριο που θα είμαστε μαζί, θα ευθόλοντος και καιρού επιτρέποντος, πολλά πολλά σπουτς σπουτς να προσέχεις και να περάσεις καλά. Bye!
1: Mad Radio 106,2.
2: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taek Wondo. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
3: Και για πες, ωραίος ο καφές.
4: Τι να πω... Αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
3: Δηλαδή,
4: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει... Αχ, άλλο πράγμα.
5: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.

0: smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο summer coffee vibe. Whatever you think, we're in.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίνη, στο Πλατάνενχοφ. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

0: Νιώσε το. Νιώσε το.
1: Γίνε κομμάτι του.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Hot Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουνα στην Ζάκυνθο και θυμήθηκα, λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, ήμουνα τέλος πάντων με έναν προηγούμενο που είχα και θυμάμαι, παιδιά, που βλέπω έτσι όπως έχει το κινητό και τον βλέπω αγκαλιά με μία άλλη. Αμάν, λέω.
3: Πάθηκα αυτό.
2: Αμάν, ο να σου.
4: Σταμάτα!
2: Λέω, τι θα κάνω τώρα. Το κοιτάω και του κάνω. Ποια είναι αυτή? Του λέω, αυτή στη φωτογραφία. Ποια είναι αυτή που είσαι στην αγκαλίτσα? Ποια είναι, θέλω να ξέρω. Έντρομος, με κοιτάει. Του λέω, τι κοιτάς? Ποια είναι αυτή? Μου κάνει έτσι και μου δείχνει το κινητό από αυτή την απόσταση που είσαι εσύ τώρα. Και του λέω, ναι, ποια είναι? Νόμιζα εγώ ότι τον έπιασα στα πράσα. Λέω,
3: ποια είναι?
2: Σε τσάκωσα, θα σου πω. Και έτσι όπως είναι και κρατάει το κινητό, ρε παιδί μου, έτσι και μου δείχνει, μου κάνει. Α, και μου το φέρνει πολύ κοντά μου. Και κατάλαβα ότι δεν φορούσα τους φακούς επαφής.
3: Α,
2: εγώ ήμουν, ρε.
3: Παρά ότι να είναι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: και την Κατερίνα.
1: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
2: με τον Πέτρο Τριανταφύλου.
3: Γιατί φωνάζεις καλά?
2: Δεν ξέρω, σε μιμούμε.
1: Και την Κατερίνα Ψύχα. Στην πρώτη μέρα της εβδομάδας, καλή εβδομάδα σε όλους. Και σήμερα είμαστε εδώ, ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας. Μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, μετά τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, σε ό,τι κι αν κάνεις αυτήν την ώρα.
2: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική. Μάθε πως θα ζήσεις μια exclusive εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις τα πιο hot news από την διευθύντρια του MAD.gr, μια πάσα σίδηρο, καστρίτο και tips για την εκπαίδευση των σκύλων από την εθελοντική ομάδα Straight to Stay.
2: Εδώ θα μάθεις πως η Gen Z δίνει λύση στην εξάρτηση από το κινητό μέσα στη σχέση.
1: Το κινητό πρωταγωνιστεί πλέον και η φάση είναι να μπούμε στο Instagram να μιλήσουμε.
2: Στους δύο τρίτους δεν χωρεί όμως.
1: Το κινητό χωράει παντού, Κατερίνα.
0: Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Not bad. Good. 10 μετά τις 6 απόγευμα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας εβδομάδας. Εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κατερίνα, τι έκανες στο Σουγκού?
1: Την Παρασκευή βγήκα μαζί σου και πήγαμε και φάγαμε κάτι πολύ ωραία σούσια. Το ξέχασε, έχει πέρασει πολύ καιρό. Ή πιάμε κάτι κρασιά, μπορεί να το ξέχασε γι' αυτό. Ναι. Το Σάββατο βγήκα.
0: Θέλω να ξεχάσω!
1: Έλα. Το Σάββατο βγήκα το μεσημέρι. Πήγα σε μια φίλη μου και με μια άλλη μου φίλη.
0: Δεν μα ενδιαφέρει κρασιά. Κάτι πιο ενδιαφέρον.
1: Το βράδυ πήγα στα γενέθλια τη φίλη μου τη Κατερίνα. Ή πιάμε κάτι κοκτέιλ. Και την Κυριακή ήμουν σπίτι να ξεμεθύσω, ξέρω εγώ. Εσύ?
0: Εγώ τι έκανα, την Παρασκευή είχα μαζί σου. Το Σάββατο πήγα στο καινούριο, δεν καινούριο, στο εστιατόριο του Ιωαννίδη, μ' άρεσε το όβιο, μ' άρεσε πάρα πολύ, ιταλική κουζίνα κτλ. Έφαγα ένα πολύ ωραίο ριζότο με μπλου εκάβουρα.
1: Πού είναι αυτό, στο κέντρο?
0: Είναι στο κέντρο, ναι. Στα. Πολύ κέντρο. Δηλαδή στη Φιλελλήνων από πίσω. Ναι, ναι, ακριβώς. Την Κυριακή πήγα παραλία. Δεν έκανα μπάνιο.
1: Είναι
0: να κοιτάς έτσι με έκπληξη.
1: Μόνο κοκκίνησες.
0: Τον Αύγουστο, ναι. Αυτά. Ωραία
1: πέρασες. Ναι, καλοκαιρινό
0: Σαββατοκύριακο. Ήταν Σαββατοκύριακο ξεκούρασης για μένα.
1: Ναι, εντάξει. Με σχέση με το προηγούμενο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Χαίρομαι για σένα.
0: Δευτέρα, σήμερα επιστροφή εδώ.
1: Και είναι 8 Ιουνίου και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Μια ημέρα αφιερωμένη σε ό,τι κρατά τον πλανήτη μας ζωντανό. Τις θάλασσες και τους ωκεανούς.
0: Να, γι' αυτό πήγα εγώ, για να γιορτάσω.
1: Για να γιορτάσει
0: τους ωκεανούς. Η ημέρα θεσπίστηκε το 1992 στη Σύνοδο του Ρίο για τη Γη και τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με στόχο να επιθυμήσει τη σημασία της θαλάσσιας ζωής και της προστασίας της βιοποικιλότητας.
1: Οι ωκεανοί καλύπτουν πάνω από το 70% της επιφάνειας της Γης, όμως απειλούνται σοβαρά από την υπεραλίευση, τη ρήπανση και την κλιματική αλλαγή, με εκατομμύρια θαλάσσιους οργανισμούς να επηρεάζονται κάθε χρόνο.
0: Ισχύει. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Καλλιόπη.
0: Α, Καλλιόπη! Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα μαζί με σένα που μας ακούς?
1: Η Νάνσι Σινάτρα, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, κόρη του Φρανκ Σινάτρα, γίνεται σήμερα 86 ετών.
0: Και είχε γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία με το These Boots Are Made
1: for Walking. Ναι, πραγματικά. Και η Αγγλίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler γίνεται σήμερα 75 ετών. Ο Kanye West, 49.
0: Ο Kanye!
1: Ο Kanye!
0: 49.
1: 49.
0: Εντάξει, μεγαλώνει κι αυτός. 49 είναι το σημερινό.
1: 27.
0: 27.
1: Εκεί το βάζω.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Happy birthday. Σήμερα, Κατερίνα, έχει γενέθλια ο Μικ Χάγναλ, αρχηγός και τραγουδιστής των Simple Red. Γίνεται σήμερα 66 ετών. 66.
1: Ενέξυπνο.
0: Ίσως στη δεκαετία του 80 και του 90 γνώρισε τεράστια επιτυχία με τους Simply Red. Αυτό είναι ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου. Mr. Red himself, something got me started. Και εμείς μόλις ξεκινήσαμε.

0: Σου είπα φέρτο και θα το φέρει στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ 17 Ιουνίου στο Τάικ Βροντό. Θα είναι και αυτός εκεί on stage στη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού που έρχεται, έρχεται, έρχεται. Τι έμεινε, μια εβδομάδα. Σκέφτηκες το βάλεις?
1: Σου είπα θα αλλάζω.
0: Α, ακόμη, κατάλαβα. Εντάξει,
1: θα φέρω πολλά, θα έρθω με ένα sac voyage.
0: Voyage. Sac voyage. Και σήμερα Δευτέρα η κίνηση είναι εδώ στους δρόμους της πόλης, όπως είναι πολύ πολύ φυσιολογικό, Κατερίνα. Έχουν επιστρέψει όλοι από το Σαββατοκύριακο και κίνηση, κίνηση, κίνηση. Τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ, που δεν είναι και του χαρακτήρα. Ναι, ναι, κίνηση παντού θα βρείτε αυτήν την ώρα. Θα τα πούμε σε λίγο που είναι λίγο πιο ελαφριά. Προς το παρόν είναι βαριά όλη η κεντρική δρόμη. Μπορείς να γίνεις και εσύ μέλος του MyDrive Premium Team 6936646656. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: Πέτρο, πιστεύεις ότι σήμερα τα κινητά έχουν γίνει το τρίτο

0: του τραπεζιού και όποιος το πιάσει πρώτος πληρώνει.
1: Αχα. Καλό, χρήματα ή κάτι άλλο?
0: Πέτρο, όχι, πληρώνει τα ποτά παραδείγματος χάρη. Πρόταση 2. Βγαίνουν βόλτα χωρίς να χρησιμοποιούν maps και χάνονται επίτηδες.
1: Κοίταξε. Εγώ, Καταρίνα, δεν χάνομαι ποτέ. Αλλά να σου πω τι γίνεται. Οι άνδρες γενικώς. Ναι, ναι, δεν ζητάνε βοήθεια. Για τις γυναίκες, πώς λειτουργεί αυτό?
0: Σε εκτίρω και συνεχίζω. Επίσης, υπάρχει το No Google Challenge. Αν διαφωνείτε για κάτι, απαγορεύεται να το ψάξετε στο κινητό.
1: Αχα. Καλά, αυτό το κάνουμε όλοι οι άνδρες. Δεν διαβάζουμε οδηγίες, δεν διαβάζουμε χάρτες.
2: Και... από εδώ είναι!
0: Από εδώ ξέρω εγώ. Yeah. Και το πιο δύσκολο από όλα, να κοιτάζεστε ένα λεπτό χωρίς να μιλάτε και χωρίς κινητό.
1: Αυτό είναι challenge. Και δεν ξέρω αν θα πάει καλά.
0: Το ακούω και εγώ. Αν κοιτούσα κάποιον ένα λεπτό αστερδαμικτή, μπορεί στο τέλος να μην είχε και καλή εξέλιξη.
1: Relationship survivor είναι αυτό, Κατερίνα, που έχεις θέσει. Αλλά συγγνώμη, τι είναι αυτό το ασκαρδαμικτή?
0: Τζέζο, στα μάτια, κατάματα. Αυτό σημαίνει ασκαρδαμικτή.
1: Σε ποια γλώσσα, στο χωριό σου?
0: Ελληνικά. Είμαστε, έχουμε πλούσιο λεξιλόγιο.
1: Ασκαρδαμικτή. Μα έχω φτάσει 40 χρόνια και δεν ξέρω αυτή τη λέξη.
0: Είσαι γι' αυτό είσαι μικρός.
3: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: λεπτά μετά τις 6 εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μια ολοκαινούρια εβδομάδα απλώνεται μπροστά μας. Εβδομάδα που μας οδηγεί σε ένα Σαββατοκύριακο, που είναι το Σαββατοκύριακο ακριβώς πριν από τα Mad VMA. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα στο Φάνη, στο Ψυχικό, που μας λέει ότι έχει κίνηση αυτή την ώρα. Η ελπίδα είναι στον Πειραιά. Στο παλιό φάρλιερο είναι ο Μάκης. Η Αναστασία μας ακούει από τη Ρόδο.
1: Φέτος είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, Πέτρο, για τα Mad VMA. Όχι μόνο για τους καλλιτέχνες και για όλο αυτό που θα ζήσουμε εκεί, αλλά γιατί θα υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα έτσι διαφορετικά και ενδιαφέροντα, όπως την Άλτζητα.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Η οποία θα φέρει την απόλαυση στο κόκκινο και θα μοιράσει παγωτά και χαμόγελα, αφού θα μοιράσει παγωτά, σε όλο το κοινό.
0: Έμα, ακριβώς έτσι είναι. Ελάτε οπότε ελάτε, να δοκιμάσετε τα νέα παγωτά της Άλτζητα. Το εκρηκτικό Volcanics με 5 διαφορετικές στρώσεις, θα σου πω, απόλαυση. Και το απογειωμένο κορνέτο Max, αυτό μου αρέσει εμένα, με δίσκο τζαντούγια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο. Τελείωμα.
1: Παναγία μου. Δεν μπορώ, λιγώθηκα.
0: Και πολλά ακόμη θα συμβούν εκεί, θα ανεβάσουμε τη βραδιά. Μιλάμε, ανεβάζουμε επίπεδο.
1: Γι' αυτό ελάτε να κάνουμε τα Mad VMA 2026 αξέχαστα δροσερά, διότι η Άλτζητα δεν είναι τίποτα άλλο από απόλαυση στο κόκκινο όμως.
0: Ακριβώς. Μία εβδομάδα και μία μέρα, 17 Ιουνίου στο Taek Wondo, τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συναγερμός στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη λίμνη Ηρέου στο Λουτράκι. Η φωτιά ξέσπασε κοντά σε κατοικημένη περιοχή και για την κατάσβεσή της επιστρατεύτηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μείνει ανησυχηματισμός στην κυβέρνηση ο Γιώργος Κότσιρας, αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, η Μαριλένα Σούκουλη, υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Και ο Τάσος Χατζηβασιλείου επέστρεψε ως υφυπουργός εξωτερικών με αρμοδιότητα τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παραιτήθηκε ευνηδίως ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Θήμιος Μπακογιάννης, καθώς συνελήφθη συγγενής του για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 6 συλλήψεις, ενώ στα σπίτια των εμπλεκομένων εντοπίστηκαν πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από το σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Τρομακτικές εικόνες και εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, γέφυρες και υποδομές. Κατέρευσε διόροφο σχολείο και εμπορικό κέντρο. Τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου έπληξε τις νότιες ακτές. Σε επιφυλακή οι αρχές για μεγάλους μετασεισμούς. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Βρε καλό στους super host στη πιο summer's παρέα. Τον Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαρ...

Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
3: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
2: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
3: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
2: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι!
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Anderson. Η αγαπημένη μου Σουηδέζα. Το τελευταίο καιρό. Τι να κάνω, αυτή είναι αλήθεια.
1: Έτσι που το λες, φαντάζομαι μια Σουηδέζα σε παραλία, σε ένα νησί. Αγαπημένη μου Σουηδέζα αυτό το καιρό.
0: Και εγώ έτσι τη φαντάζομαι.
1: Έτσι,
0: Spot on. Μπράβο, Κατερίνα. Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, με κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα και μακριά από τις παραλίες αυτήν την ώρα για τους περισσότερους από εμάς. Εντάξει, υπάρχουν και τυχεροί, όπως η Ζάρα Λάρσον.
1: Η Ζάρα Λάρσον στην παραλία.
0: Στο μυαλό μου.
1: Σουηδέζα.
0: Στην παραλία. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936-646-656. Η Χριστίνα είναι στη Μεσογείο. Κινησούλα, Χριστίνα. Είτε ανεβαίνεις είτε κατεβαίνεις. Ο Λουκάς πήγαινε στο γυμναστήριο. Μπράβο, ρε Λουκά. Γυμναστήριο. Τι λες τώρα.
1: Εσύ να τα ακούς.
0: Εγώ τι να ακούσω. Λοιπόν, εγώ κάνω άλλη γυμναστική, Κατερίνα. Ο Νικόλας.
1: Φαντάζεσαι τι είναι. Λάτσο.
0: Ο Νικόλας, ο Στάμος, η Τατιάνα μετά το γραφείο. Όλοι είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Α, ακούμε, άκουσε με. Αν θέλεις να ζήσεις τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access, εδώ, σε πολύ λίγο θα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA 2026 εμπειρία. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που έρχεται σε πολύ λίγο, στέλνεις Viber.
1: Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στη δική μας εκπομπή στο Mad Drive την Παρασκευή και είναι πολύ ωραία γιατί ήδη πολλοί και πολλές έχουν κερδίσει και είναι πάρα πολύ χαρούμενοι να τους παίρνουμε τηλέφωνο. Πάρτε και εσείς την ίδια χαρά γιατί δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία και θα βρεθούν δίπλα στην Τάρα, στον Αντωνίρα Έμο, στην Ριελνίδου, στο Δοηφαίρι, στο Μάνο, στην Κλαβδία και σε πολλούς πολλούς άλλους.
0: Χαμός. 17 Ιουνίου, Τάικ Βοντό. Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και αυτή την Παρασκευή είναι η τελευταία κλήρωση για αυτό το exclusive δώρο από το Mad Radio.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Θέμη on stage στην παρουσίαση στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ που έρχονται 17 Ιουνίου. Δευτέρα στο ξεκίνημα μια ολοκαίρινη εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα? Εμάς μας πετυχαίνεις εδώ, στο γνωστό σημείο, στη θέση μας 6 με 9 στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και τώρα μαζί μας το Stay to Stray. Το Stray to Stay. Η εθελοντική ομάδα εκπαιδευτών, ο Δημήτρης, η Τζο, η Άννα. Ο Γιάννης, με στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση των σκύλων και των κηδεμόνων, έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην εκπαίδευση και την υιοθεσία των αδέσποτων σκύλων στην Ελλάδα.
1: Μέσα από το νέο κανάλι Dogs Welfare Training Channel στο YouTube, για πρώτη φορά στη χώρα βλέπετε σκύλους καταφυγίων να εκπαιδεύονται από τους έμπειρους εκπαιδευτές με σκοπό την υιοθεσία τους. Σήμερα είναι μαζί μας η Άννα. Καλησπέρα, Άννα.
0: Καλησπέρα, Άννα.
2: Καλησπέρα, Πέτρο. Καλησπέρα, Κατερίνα.
0: Πώς είσαι αυτή την εβδομάδα, αυτή την ημέρα, αυτό το απόγευμα?
2: Είμαι καλά. Εσείς πώς είστε?
0: Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά που είμαστε εδώ στην εκπομπή μας και μαζί σου στον αέρα. Η ερώτηση σήμερα είναι πολύ όμορφη και κάποιες φορές πολύ δύσκολη, γιατί εμείς που δεν ξέρουμε πρέπει να μάθουμε. Η ερώτηση είναι, τα σκυλάκια μας κρύβουν τον πόνο?
2: Ναι, φυσικά και τον κρύβουν, γιατί είναι μηχανισμός επιβίωσης. Γενικότερα μικρά σημάδια που μπορούμε να παρατηρούμε, όπως είναι ο λίθαργος, η απώλεια όρεξης ή κάποια αποφυγή επαφής με μας, μπορεί να δείχνουν κάποιο ζήτημα που υπάρχει. Για να δείχνει ο σκύλος ότι πονάει πάρα πολύ, σημαίνει ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Οπότε καλύτερα να προλάβουμε ένα μικρό πρόβλημα παρά να έχουμε αργότερα ένα μεγάλο.
0: Οπότε τι κάνουμε? Μόλις αισθανθούμε ή δούμε κάποιο σύμπτωμα ή κάτι που είναι διαφορετικό από την προηγούμενη μέρα ή την προηγούμενη εβδομάδα, πηγαίνουμε στο γιατρό?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι καλό είναι εμείς που ξέρουμε τους σκύλους μας, όταν παρατηρήσουμε οτιδήποτε διαφορετικό, να κάνουμε ένα μικρό check-up. Και ως εκπαιδευτές, όταν υπάρχει μία πολύ απότομη αλλαγή στη συμπεριφορά, το πρώτο πράγμα που λέμε είναι να πάμε στο γιατρό.
0: Τέλεια, να σε ευχαριστούμε πολύ πολύ πολύ πολύ. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα εδώ στο Mad Drive. Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad Radio 106,2.
4: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα ακολουθούσαν την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Και τα τελευταία χρόνια η urban σκηνή έχει γίνει ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του θεσμού. Το 2020 ο Tokel πήρε το Best Hip Hop Track με το Business. Το 2021 το Voodoo, τον Light και Hawk κέρδισε καλύτερα βίντεο της χρονιάς. Το 2024 το Deja Vu της Λίλα με τον Ρακ πήρε τραγούδι της χρονιάς Digital. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η κατηγορία καλύτερο Urban έχει ονόματα όπως FY, Kid, Moose, Sasuke και Display, Ρακ και Τρανός. Το VMA Stage δεν δείχνει μόνο το σήμερα, δείχνει και προς τα που πάει η μουσική. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι?
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό Music500 και μπε στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
10: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
12: Okay.
13: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
12: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις Chips

0: Περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio 106,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Υπάρχουν μουσεία για πράγματα που ούτε φανταζόσουν. Το μουσείο του σεξ, Νέα Υόρκη. Φαντάσου ότι θα μπεις μέσα σε ένα μουσείο.
2: Και δεν έχει.
1: Πουλιά. Όχι τα εξωτικά. Απ' τα άλλα. Με κρέας.
3: Αληθινά, ή ψεύτικα.
1: Μάλλον κέρνα.
3: Γιατί δεν το ήξερα να πήγαινα να το δω.
1: Άντε. Να το βάλουμε στα to-do list. Να πάμε να.
4: Σταμάτα!
1: Ωραία.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
0: Mad Radio 106,2.
5: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Δευτέρα στο ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας εβδομάδας. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα.
0: Και αυτό είναι το Mad Drive. Και αν εσύ κόλλησες αυτήν την ώρα στην κίνηση, έχουμε για σένα τη λύση.
1: Εδώ θα μάθεις τα πιο chic summer outfits με υπογραφή Pinterest, παρακαλώ.
0: Μάθε πώς θα πάρεις μέρος στο μεγαλύτερο γεγονός του καλοκαιριού, τα Mad VMA Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Αλλά και στο μοναδικό διαγωνισμό που θα σου δώσει μια διπλή πρόσκληση μπροστά στη σκηνή και το backstage στο Mad VMAs για μια exclusive εμπειρία.
0: Σε λίγο εδώ η διευθύντρια του mad.gr, Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, με όλες τις ειδήσεις από το χώρο του entertainment και της showbiz, αλλά και η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της AMKEASIS με θέματα κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους!
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 102,6.

0: way you are. Έτσι ακριβώς σας στέλνουμε και σήμερα εδώ μαζί μας στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, 6936-46656, που σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα. Μετά από ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τα air condition στο full, κάποιοι την καταφέραμε τη δουλειά να πάμε εκεί κοντά στη θάλασσα. Είναι πιο όμορφα, ειδικά με αυτή τη θερμοκρασία. Αυτό μυρίζει πια έντονα καλοκαίρι. Καλοκαίρι 2026 που απλώνεται μπροστά μας. Σαββατοκύριακο και τα stories που ξεχώρισαν και θέλεις να γνωρίζεις είναι εδώ στο Mad Drive. Travis Scott και Swedish House Mafia σε ένα πριβέ πάρτι στην Αθήνα, χωρίς κινητά. Ζήτησαν από όλους τους καλεσμένους να παραδώσουν τα κινητά στην είσοδο. Η Dua Lipa τριήμερο wedding celebration στο Παλέρμο στην Ιταλία. Ακόμη δεν μπορώ να το καταπιώ αυτό το γεγονός.
1: Πήγαινε να κάνεις μαζί με τους κατοίκους του Παλέρμου που είναι έξαλλοι μαζί της, να την πράξεις.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω να είμαι αυτό, ρε παιδί μου, αλλά με στεναχώρησε τώρα που παντρεύτηκε το κορίτσι.
1: Τι δίκιο έχεις.
0: Πονάει λίγο αυτό. Φόρμουλα 1 Grand Prix στο Μονακό με πολύ δυνατές celebrity παρουσίες, πολύ ωραία αντιμένες κάποιες, πολύ άσχημα αντιμένες κάποιες άλλες, ονόματα δεν λέω. Η φίλη σου.
1: Ναι, γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Φίλη μου, τώρα εγώ θα σε βάλω σε ένα Pinterest mode και θα μιλήσουμε κι εμείς για μόδα και για ομορφιά, αλλά θα σου φέρω summer outfits που κάνουν τα basics να δείχνουν πάρα πολύ ακριβά.
0: Μιλάμε για inclusion, ε. Μιλάτε για inclusion. Εμείς πάντα στην απέξω.
1: Άσε μωρέ να πούμε και κάτι δικό μας και δεν πειράζει να γνωρίζετε και εσείς τι μας απασχολεί σε θέματα μόδας.
0: Κάτσε
1: εκεί, κάτσε, θα τα πω μόνη μου. Λοιπόν, φίλη μου, δεν χρειάζεται να αγοράσεις καινούργια ρούχα. Το styling κάνει τη διαφορά. Λευκό t-shirt, σατέν φούστα και statement κοσμήματα. Το πιο chic Pinterest combo.
0: Με βλέπεις πως σε κοιτάω από τη γωνία.
1: Και πάμε και στο δεύτερο καφέ μαξι φόρεμα με πολύχρωμα αξεσουάρ και σκάρφ στη μέση. Ένα καθαρό summer chic vibe. Το φόρεμα είναι ο καμβάς και τα αξεσουάρ κάνουν όλη τη δουλειά. Και με flip flops ή χρωματιστά κοσμήματα γίνεται ακόμα αυτό το effortless Pinterest look που βλέπεις παντού στο feed.
0: Τελείωσες να έρθω στην εκπομπή.
1: Ναι, Πέτρο, όμορφες μας θέλετε μένα, αλλά και να μην μιλάμε για αυτά δε. Εσύ, φίλη μου, μην τον ακούς. Ακολούθησε το Pinterest styling για να δείχνει super fresh και exclusive χωρίς να έχεις αγοράσει τίποτα καινούριο.
0: Η αλήθεια είναι τώρα έτσι όπως τα άκουγα από τη γωνία μου εκεί. Ωραία είναι αυτά που λες. Αυτό το junkie τι είναι?
1: Ποιο junkie?
0: Α, δεν είναι junkie, είναι
1: όχι, junkie. Παναγία μου. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Αυτό ακριβώς. Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Σήμερα, Κατερίνα, ολοκληρώθηκαν οι Πανελλήνιες, τα παιδιά κατάφεραν να βγάλουν αυτή την πολύ πολύ σημαντική πίστα για την, για αυτή τη φάση της ζωής τους. Δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Είτε πετύχουν είτε δεν πετύχουν, το ακούνε από πολλούς αυτό, το λέω και εγώ.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι είναι η αλήθεια. Η πραγματική, η πραγματικότητα είναι ότι δεν σε χαρακτηρίζει ό,τι και να κάνεις, είτε πετύχεις είτε δεν πετύχεις, δεν σε χαρακτηρίζει για το υπόλοιπο της ζωής σου. Μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, είτε πετύχεις είτε δεν πετύχεις, διότι μπορεί να σου ανοίξουν άλλοι καινούργοι δρόμοι. Και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά στο mad.gr, στο site του Mad Radio. Μπορείς να μας βλέπεις, να μας διαβάζεις και να μας ακούς ακόμη πιο δυνατά. Mad.gr, και σήμερα ακουγόμαστε καλύτερα.
1: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που όλοι έχω αναρωτηθεί. Τελικά πότε είναι η καλύτερη ώρα να τρως γιαούρτι, Πέτρο?
0: Κοίταξε, εγώ δεν έχω αναρωτηθεί ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά δεν ξέρω, γενικό γιαούρτι τρώω όποτε το θυμηθώ, μαζί με μέλι και καρύδια.
1: Δεν είναι όμως ακριβώς όποτε να είναι. Το γιαούρτι λειτουργεί διαφορετικά στο σώμα σου, ανάλογα με τη στιγμή της ημέρας που θα το φας.
0: Αλλάζει δηλαδή αν φάω γιαούρτι το πρωί ή γιαούρτι το βράδυ?
1: Ναι. Το πρωί μέσα στη μέρα, ειδικά μαζί με άλλα τρόφιμα, βοηθά καλύτερα την πέψη και τα προβιωτικά του φτάνουν πιο αποτελεσματικά στο έντερο.
0: Άρα το βραδινό γιαούρτι δεν είναι τόσο καλό?
1: Δεν είναι λάθος. Απλώς δεν έχει πάντα το ίδιο boost. Με φρούτα, δημητριακά ή ξηρούς καρπούς γίνεται πιο ολοκληρωμένο και χορταστικό. Ή στο σουβλάκι, θα πω εγώ.
0: Με μπέρδεψες τώρα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, πολλές φορές, ξέρεις Κατερίνα, δεν είναι το τι τρως, αλλά πώς το τρως. Και βασικά κάθε πότε το τρως. Το γιαούρτι.
2: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: τα οποία είναι ήδη sold out, αλλά η εμπειρία του Mad VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή σε όλους και σε όλες στις 16 και στις 17 Ιουνίου. Έλα στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Τεκβοντό, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Mm-hmm. Σε περιμένουμε. Meet and greet, creators, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές πολλές εκπλήξεις. Ενώ το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί και τις δύο μέρες live από το Village
0: την
1: 3-16
0: Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Ο Κύλας σε περιμένει στο περιπέδο της ΔΕΗ για meet and greet, ενώ στις 7 οι Mad Viral Creators έρχονται για φωτογραφία.

0: stories και content moments. 6-9 όμως ξέρεις τι θα κάνεις.
1: Χαμός! Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. 2 μέρες free, ελεύθερη είσοδος. Full Mad VMA Vibes. Μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες. Τώρα σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Πού θα πάμε? 17 και 16 του μηνός.
0: Στο Taekwondo.
1: Oh. Mad VMA Village 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συναγερμό στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη λίμνη Ιραίου στο Λουτράκι. Η φωτιά ξέσπασε κοντά σε κατοικημένη περιοχή και για την κατάσβεσή της επιστρατεύτηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μείνει ανησυχηματισμό στην κυβέρνηση ο Γιώργος Κότσιρας, αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, η Μαριλένα Σούκουλη, υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, και ο Τάσος Χατζηβασιλείου επέστρεψε ως υφυπουργός εξωτερικών με αρμοδιότητα τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παραιτήθηκε ευνηδίως ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Θήμιος Μπακογιάννης, καθώς συνελήφθη συγγενής του για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 6 συλλήψεις, ενώ στα σπίτια των εμπλεκομένων εντοπίστηκαν πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από το σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Τρομακτικές εικόνες και εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, γέφυρες και υποδομές. Κατέρευσε διόροφο σχολείο και εμπορικό κέντρο, τσουνάμι ύψους έως 1 μέτρο έπληξε τις νότιες ακτές. Σε επιφυλακή οι αρχές για μεγάλους μετασεισμούς. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά». Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να αγνοούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξε το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις μια απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
13: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
14: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
15: Είμαστε έτοιμοι.
16: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Αυτό ακριβώς. Ψηλές ξανθιές με μεγάλα ωραία μάτια. American Girls. Όλοι οι φίλοι του τα έχουν με American Girls. Έκανε ολόκληρο τραγούδι. Έβλεπε ο άνθρωπος δεξιά, έβλεπε αριστερά.
1: Λίγο δεύτερες.
0: Το έκανε. Όχι, μη λες.
1: Λένε λίγο δεύτερες και φτιαγμένες πολύ.
0: Το φτιαγμένες δεν κακό.
1: Δεν έχουν αυτή τη φυσική.
0: Να βελτιωνόμαστε σαν
1: Ευρωπαίας, ρε παιδί μου.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Να βελτιωνόμαστε σαν άνθρωποι δεν είναι καθόλου κακό.
1: Μα δεν είναι η καλή του εκδοχή στις πιο πολλές περιπτώσεις.
0: Έχεις δει.
1: Από κοντά.
0: Γι' αυτό σου λέω. Δεν είναι. Όχι, όχι. Δεν. Υπάρχουν εξαιρέσεις στους κανόνες πάντα, αλλά.
1: Οι Ευρωπαίες είναι πιο ωραίες, Πέτρο. Και πιο φυσικές. Και μιλώ σε Ευρωπαία, δηλαδή. Δεν.
0: Ναι, δεν μπορώ.
1: Έλα.
0: Αλλά. Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Άντε, μπράβο.
0: Δεν μου επιτρέπεται. Δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω, να εκφραστώ ελεύθερα. Υπάρχει θέμα στην κίνηση αυτή την ώρα. Στην κάθοδο του Κηφισού, εκεί στη διασταύρωση με την Αττική Οδό, το πώς στρίβεις αυτό που κάνεις το μεγάλο, το στρογγυλό για να βγεις στην Αττική Οδό, στο Κηφισό, εκεί υπάρχει θέμα στην κάθοδο αυτή την ώρα. Στη διασταύρωση στο Ring, στο Μαρούσι, στην Κηφισίας, λίγο περιφερειακό στη Μνητού, λίγο παραλιακή εκεί πέρα που γίνονται τα έργα για το ελληνικό, θα βρείτε κίνηση αυτήν την ώρα. Κατά τα άλλα, πολύ καλά τα πράγματα για Δευτέρα αυτήν την ώρα. Τώρα, θέλω την προσοχή σου. Όπως άκουσες, τα MAD VMA είναι sold out. Άρα, ο μόνος τρόπος, ο μόνος, για να μπεις στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ είναι να ακούς MAD Radio. Γιατί έχουμε για σένα από δύο διπλές προσκλήσεις για το MAD Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που έρχεται, μπαίνεις στην κλήρωση που έρχεται αυτή την Παρασκευή για να κερδίσεις δύο διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς στα MAD VMA 2026. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπορείς να είσαι μαζί μας στις 17 Ιουνίου στο Ταϊκβοντό.
1: Η τελευταία σου λοιπόν ευκαιρία αυτή την Παρασκευή, μη την χάσεις, για να βρεθείς δίπλα στην Ελένα Παπαρίζου, στον Ακύλα, στην Κατερίνα Λιόλου, στη Λίλα, στον Απόν και σε πολλούς και πολλές άλλους και άλλες.
0: Έρχεται το δικό σήμα σε λίγο. Τώρα έρχεται η διευθύντρια του MAD.gr, Νατάσα Σιδηροκαστρίτου, με όλες τις εξελίξεις από το χώρο του entertainment και της showbiz. Την Νατάσα την ακούς κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί εδώ στο MAD Radio 106,2.
1: Νατάσα, είμαστε έτοιμοι για να μας τα πεις όλα όσα ξέρεις.
0: Καλησπέρα, Νατάσα.
2: Καλησπέρα, Κατερίνα και Πέτρο. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Είστε πάρα πολύ καλά.
2: Ο Θέμης Γιοργαντάς, ξεκινάμε. Μίλησε στο MAD.gr για τα επαιτειακά MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για όσα θα δούμε στις 17 Ιουνίου στο Ταϊκβοντό. Με αφορμή λοιπόν τα 30 χρόνια του MAD, αποκάλυψε ότι Αντώνης Ρέμος, ο οποίος συμπληρώνει επίσης 30 χρόνια καριέρας, θα βρεθεί στη σκηνή μαζί με την Κλαυδία σε μια ξεχωριστή συνεργασία, ενώ η Ελένη Φουρέιρα και η Ελένα Παπαρίζου θα παρουσιάσουν τα νέα τους τραγούδια. Παράλληλα, προανήγγειλε την πρώτη εμφάνιση της Δάρα στην Ελλάδα μετά τη νίκη της από τη Eurovision, καθώς και performances από την Κατερίνα Λιόλιου, τη Μαρίνα Σάτι, τη Μαρίνα Σπανού, το Δωριφέρι, ποιους άλλους, το Μάνο, τη Λίλα αλλά και την Αναστασία. Όπως τόνισε, οι εκπλήξεις θα κορυφωθούν με απρόσμενες συνεργασίες ανάμεσα του στο ντουέτο της Ελένης Φουρέιρα με το Δωριφέρι και η συνάντηση φυσικά της Ρίας Ελληνίδου με την Άντζελα Δημητρίου. Λοιπόν, πάμε στο Μάικλ Τζάκσον. Περισσότερο από 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το Billie Jean συνεχίζει να αποδεικνύει τη διαχρονική του δύναμη, επιστρέφοντας στην κορυφή του παγκόσμιου chart του Spotify. Το εμβληματικό λοιπόν τραγούδι, παιδιά, συγκέντρωσε 5,51 εκατομμύρια streams μέσα σε μόλις 24 ώρες. Και αλήθεια, 24 ώρες, και παρέμεινε για 14 ημέρες στην πρώτη θέση της πλατφόρμας. Η επιτυχία του κομματιού αποδεικνύει ότι η μουσική, παιδιά, κληρονομιά του Μάικλ Τζάκσον όπως και να το κάνουμε, παραμένει ζωντανή, προσελκύοντας τόσο πολύ τους παλιούς, αλλά και τη νέα γενιά ακροατών μέσα σε αυτή την ψηφιακή υπηρεσία streaming. Να πούμε εδώ ότι το χαρακτηριστικό μπάσο και η εμβληματική ερμηνεία του Michael Jackson στο Billie Jean εξακολουθούν να το κάνουν να θεωρείται ένα από τα πιο επιδραστικά τραγούδια στην ιστορία της pop μουσικής. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και πάμε στην Pink, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις στα 79ª βραβεία Tony που πραγματοποιήθηκαν στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης, προσφέροντας φυσικά ένα φαντασμαγορικό εναρκτήριο show εμπνευσμένο από το Broadway. Η τραγουδίστρια, μπείτε στο mat.gr να το δείτε, γιατί έχει και πολλά βίντεο, συνδύασε τραγούδι, χορό και εντυπωσιακά ακροβατικά παρακαλώ, εωρούμενη πάνω από τη σκηνή και ερμηνεύοντας το I'm Flying από τον Peter Pan, κερδίζοντας φυσικά το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Να πούμε εδώ ότι κατά τη διάρκεια της βραδιάς συμμετείχε σε ένα θεαματικό μουσικό νούμερο μαζί με τον Neil Patrick Harris, παρουσιάζοντας αποσπάσματα από διάφορα εμβληματικά musical όπως το The Phantom of the Opera, το Wicked και πολλά άλλα. Οι δυο τους χάρισαν λοιπόν, παιδιά, στο κοινό στιγμές με χιούμορ, εντυπωσιακά σκηνικές εικόνες φανταστικές, με την Pink φυσικά να αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά μια σκηνική παρουσία εκρηκτική.
0: Νατάσα Σιδηροκαστρίτου, η διευθύντρια του mat.gr. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα εδώ στο Mad Drive. Thank you, Νατάσα.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Δευτέρα στο ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας εβδομάδας εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, και σήμερα μπορεί να μας ακούς πιο δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr. Μπορεί και να μας βλέπεις και να μας διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, φίλες μου, εγώ, διότι σας φέρνω μια μοναδική είδηση για μια απίστευτη νέα κρέμα προσώπου που δεν είναι κλασική.
0: Μοιράσου τη χαρά με τις φίλες σου, Κατερίνα.
1: Είναι η νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier, με 6 φορές πιο ανάλαφρη, φιλιώνει στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Και το αποτέλεσμα, 48% ενυδάτωση, ματ φινίρισμα και ακαταμάχητη λάμψη. Bonus alert. Είναι 85 ml και μπορείς να τη βρεις κάτω από 10 ευρώ.
0: Πραγματικά όλα ακούγονται ιδανικά, Κατερίνα.
1: Πρώτη, βάλτε στο ψυγείο για έξτρα cooling αίσθηση ή χρησιμοποιήσε έτσι σαν το τέλειο primer πριν από το μακιγιά σου. Νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier. Your new skincare crush. Let's
2: drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad
3: Radio. Γεια!
4: Ποια είσαι εσύ?
3: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
4: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
3: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
4: Ενδιαφέρον.
3: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
5: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
7: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
8: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
7: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
8: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
7: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι
9: να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
7: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
10: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: παραμείνει καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα, γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα.

0: Ποιο?
1: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
1: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
1: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
4: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Να είσαι εκεί.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Ο ήχος του σήμερα.

0: 96,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
2: Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Πήγα σιγά, έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
4: Ναι.
3: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αφέσμη σε ένα κλουβί.
4: Ορίστε.
3: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αφέσμη, παίρνει την αφέσμη. Ξυπόλητη ήμουν, εκεί θέλω να σα καταλήξω. Ήμουν ξυπόλητη, να πιάσω το αφέσμη και δεν την έπιασα. Τι να κάνω.
4: Να σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει, να σου φύγει.
3: Θέλω παντρευτώ.
4: Εντάξει, αγάπη, εντάξει.
5: Βρυσίδα, πάρε με τηλέφωνο.
4: Θα γίνουμε και εμείς τα παρανυφάκια σου, όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεσαι.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Στις 8 στο ξεκίνημα της εβδομάδας, στην τρίτη δική μας ώρα, κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις το πιο hot trend του καλοκαιριού με υπογραφή Bella Hadid.
0: Σε λίγο μαζί μας η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜ και ΙΕΣΙΣ με θέματα και προτάσεις κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
1: Μην εδώ για να μάθεις πώς θα συμμετάσχεις στην ψηφοφορία για τα φετινά ΜΑΤΒΗ με από τη ΔΕΗ.
0: Εδώ για να μάθεις πώς θα κάνεις τον μπαλκόνι σου ή τον κήπο σου να δείχνει σούπερ καλοκαιρινό χωρίς πολλά έξοδα.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Και...
1: είναι Δευτέρα και έχω νεύρα.
0: Ενώ τις άλλες μέρες είναι καλύτερα.
1: Ναι,
0: μωρέ, δεν το συζητάω. Και η Κατερίνα και εγώ σε ακούμε 6936-646-656. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
2: Let's try. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Αυτός είναι ο Joe End of Beginning, σε ένα remix που ακούς μόνο εδώ, μόνο στο Mad Radio. Δευτέρα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Καλή εβδομάδα σε εσένα που μας ακούς αυτήν την ώρα. Έχει φτάσει, σε ακούμε στον δρόμο. Πού σε πετυχαίνουμε. Σαββατοκύριακο που πέρασε έγιναν αρκετά πράγματα. Δύο από τα πιο σημαντικά ήταν το Closing Night του Primavera Sound με την Olivia Rodrigo και τον Robert Smith, τον Cure, πάνω στη σκηνή σε μια εμφάνιση έκπληξη. Olivia Rodrigo έγιναν μαζί με τον Robert Smith, τον Cure, το πιο viral στιγμιότυπο του 2026 που έγινε στη Βαρκελόνη. Η Olivia Rodrigo έκανε μια εμφάνιση έκπληξη με το Vampire, το Driver's License και το Deja Vu, και το κοινό από κάτω, περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι, έπαθαν παροξισμό. Την Κυριακή το βράδυ, χθες το βράδυ, η Pink έκλεψε την παράσταση στα Tony Awards 2026. Στη Νέα Υόρκη ήταν η μεγάλη νύχτα του Broadway, τα 79ª Tony Awards στο Radio City Music Hall. Εκεί πάνω στη σκηνή ήταν και η κόρη της που παίζει στο Broadway. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η Pink μαζί με την κόρη της μετακόμισαν από το Los Angeles που έμεναν πολλά χρόνια στη Νέα Υόρκη για να είναι το κορίτσι, η κόρη της εκεί στο Broadway και να κυνηγήσει τον ήρωα της.
1: Fashion Alert τώρα και μάλιστα από τα πιο hot trends του καλοκαιριού.
0: Πάλι για σένα και τις φίλες σου θα πεις, Κατερίνα.
1: Και για εσένα και τους φίλους σου, Πέτρο.
0: Μπα,
1: ναι,
0: για πες.
1: Ναι. Η Bella Hadid μόλις έβαλε υπογραφή στις flip-flops και τις φέρνει στην κορυφή της μόδας για το καλοκαίρι 2026.
0: High fashion σε Αγιονάρα.
1: Ακριβώς, από την παραλία τώρα τις βλέπουμε και στην πόλη, σε πιο premium εκδοχές με δέρμα, minimal γραμμές και styling που θυμίζει catwalk.
0: Summer fashion icon.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι fashion icon και αν την έχει εγκρίνει η Bella Hadid, είναι δυο φορές. Και πάει και με όλα, με midi φορέ, με τα minimal looks, πλεκτές τσάντες για τα κορίτσια, βερμούδες, shorts, ankle pants για τα αγόρια, και έχει σε ένα απλό καθαρό καλοκαιρινό στυλ που δείχνει effortless αλλά προσεγμένο.
0: Άμα το λέει η Μπέλα, θα φέρω εγώ αντίρρηση στην Μπέλα.
1: Άμα το λέω εγώ, με αγνοείς όμως.
0: Συγκρίνεσαι με την Μπέλα.
1: Έχει σημασία.
0: Έχει
1: σημασία. Ξέρω εγώ από μόδα.
0: Ξέρεις.
1: Ξέρει η Μπέλα περισσότερο από
0: μένα. Αλλά
1: δεν
0: είσαι η Μπέλα.
1: Εντάξει, καλά, κούνια Μπέλα.
0: Ετοιμάζομαι για σαγιονάρα το καλοκαίρι.
1: Έτοιμος ήσουν.
0: Και το βράδυ. Μήπως έτσι να εμφανιστώ στις 17.
1: Ναι, καλή ιδέα είναι. Θα και βολικές. Τα
0: εκδοτώ.
1: Ναι.
0: Σαγιονάρα.
1: Σαγιονάρα. Baby. Σαγιονάρα, baby.
0: Σαγιονάρα, baby. Από πάνω τι να βάλω.
1: Μαγιό, μονόδρομος.
0: Μαγιό, Καταστροφή.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι πολύ πολύ καλύτερη, η εικόνα της σε όλους τους κεντρικούς δρόμους. Εξαιρείται λίγο η κάθοδος του Κηφισού εκεί προς το ΣΕΦ, γιατί είναι ο αγώνας απόψε. Και η άνοδος σε κάποια σημεία έχει θεματάκι. Κατά τα άλλα, το κέντρο της Αθήνας και λίγο εκεί η παραλιακή έχει ένα-δύο θεματάκια, αλλά κατά τα άλλα πολύ πολύ καλή εικόνα της Αθήνας σε επίπεδο κίνησης αυτήν την ώρα. Μαζί μας τώρα η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ Ίασης.
1: Η ΑΜΚΕ Ίασης περισσότερα από 20 χρόνια προσφέρει θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ευάλωτα άτομα. Με ένα μεγάλο αριθμό δομών διάγνωσης και αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών, παρέχει στέγη, σύντηση και εκπαίδευση σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και στηρίζει τις γυναίκες με δομές και πολλές δράσεις και προγράμματα.
0: Ηλέκτρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Πέτρο και Κατερίνα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ετοιμαζόμαστε για αυτό το μοναδικό που έρχεται αυτή την Κυριακή, το Celebrate Love Runway Edition. Τι μπορεί να περιμένει το κοινό αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου? Να πούμε ότι αυτό το event γίνεται στο Glass House, στο Μητροπολιτικό Πάρκο, στο Γουδί, και είναι ένα μοναδικό event που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Έχω έρθει και στα προηγούμενα. Είναι πολύ συγκινητικό, πολύ όμορφο και φέτος θεωρώ θα είναι ακόμη πιο ωραίο από αυτά που ακούω, Ηλέκτρα μας. Τι διαφορετικό έχει φέτος?
2: Είναι η τρίτη χρονιά που διοργανώνεται. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι μια εκδήλωση, είναι μια δράση, ένα fashion show που συμμετέχουν οι ίδιοι λήπτες υπηρεσιών και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, για να δώσουν ένα μήνυμα της συμπερίληψης, δύναμης, αποδοχής. Φέτος με πάρα πολύ χαρά έχουμε την επιμέλεια όλης αυτής της διοργάνωσης, την έχει η Νικόλ Παναγιώτου και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, όπου με τη συνεργασία Ελλήνων σχεδιαστών, fashion brands, beauty expert, πολλοί κόσμος θα βοηθήσει σε όλη αυτή την υλοποίηση αυτής της εκδήλωσης, και θεωρώ θα είναι πιο φαντασμαγορικό, πιο συγκινητικό, θα είναι ακόμα πιο κοντά σε ένα πραγματικό αληθινό fashion show, ώστε και οι δικοί μας άνθρωποι, οι άνθρωποι που μένουν σε μονάδες ή λαμβάνουν υπηρεσίες από τις μονάδες μας, να ζήσουν αυτή τη στιγμή όσο πιο δυνατά γίνεται.
0: Είναι ένα μοναδικό event το οποίο συνδυάζει κάτι υπέροχο. Ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη να κάνουν κάτι το οποίο πριν από 10 ή και πριν από 5 ή και πριν από 20 χρόνια θα φανταζόταν, θα ήταν επιστημονικής φαντασίας.
1: Και εμείς θα είμαστε εκεί.
2: Ναι, το μήνυμα είναι το να μπορούμε να αποδείξουμε ότι όλοι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να έχουμε μια καθημερινότητα όπως όλοι, με τις δυσκολίες και τις ευκολίες μέσα σε όλο αυτό. Αλλά και τα όνειρα και οι στόχοι μπορούν

0: Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί, αυτή η φετινή μοναδική εκδήλωση του Celebrate Love Runaway Edition. Ηλέκτρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Η Καταρίνα γελούσε πριν γιατί έκανα Vogue.
1: Έκανε Vogue κανονικότατη όμως. Ναι, τα χάνετε αυτά, κρίμα.
0: Τίποτα, πρέπει να βάλουμε κάμερες. Ναι. Μια εικοσαριά εδώ στο στούντιο για να με καλύψει.
1: Αυτό, θες πολλές. Είναι πολύπλευρο το ταλέντο και πρέπει να το πιάσουμε από κάθε γωνία οπτική.
0: 30 λεπτά μετά τις 8, αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Σε λίγο έρχεται δελτίο ειδήσεων, τίτλοι ειδήσεων, η τελευταία για σήμερα. Και τώρα
1: θα σου πω, φίλε μου και φίλε μου, ότι τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι ήδη sold out. Αλλά, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αλλά η εμπειρία των Mad VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους και για όλες. Στις 16 και στις 17 Ιουνίου, έλα στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Τέκβοντο, με ελεύθερη είσοδο, παρακαλώ.
0: Σε περιμένουν πολλά πολλά πράγματα, 16 και 17 Ιουνίου. Σε περιμένουν meet and greets, creators, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές πολλές εκπλήξεις. Ενώ το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί live και τις δύο μέρες ζωντανά για σένα.
1: Την 3η 16 Ιουνίου στις 6 ακριβώς, ο Ακύλας επιστρέφει.

0: Περιμένει στο περίπτερο τη ΔΕΗ για Meet and Greet, ενώ στις 7 οι Mad Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories και content moments.
1: Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, 2 μέρες free για όλους. Full Mad VMA vibes. Μπε στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες. Τώρα σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συναγερμό στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη λίμνη Ηρέου στο Λουτράκι. Η φωτιά ξέσπασε κοντά σε κατοικημένη περιοχή και για την κατάσβεσή της επιστρατεύτηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μείνει ανησυχηματισμός στην κυβέρνηση ο Γιώργος Κότσιρας, αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, η Μαριλένα Σούκουλη, υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, και ο Τάσος Χατζηβασιλείου επέστρεψε ως υφυπουργός εξωτερικών με αρμοδιότητα τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παραιτήθηκε ευνηδίως ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Θήμιος Μπακογιάννης, καθώς συνελήφθη συγγενής του για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 6 συλλήψεις, ενώ στα σπίτια των εμπλεκομένων εντοπίστηκαν πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από το σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Τρομακτικές εικόνες και εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, γέφυρες και υποδομές. Κατέρευσε διόροφο σχολείο και εμπορικό κέντρο. Τσουνάμι ύψους έως 1 μέτρο έπληξε τις νότιες ακτές. Σε επιφυλακή οι αρχές για μεγάλους μετασεισμούς. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
3: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
4: Ωραία λοιπόν, για να δούμε από μουσική πώς τα πας.
3: Λα λα λα λα λα λα.
4: Καλά, άστο καλύτερα.
5: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
7: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
8: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
7: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
8: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
7: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
9: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
7: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
10: Βρε καλό στο Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαρυφαλίδου.

0: Κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη ραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Λεόντιος και Λένα, του Georg Büchner.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Every, θα έλεγα, όπως λένε στο χωριό μου. Εδώ στο Mad Drive και σήμερα στο ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας εβδομάδας παίζουμε για σένα την καλύτερη μουσική στην πόλη και σου κάνουμε παρέα μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας. Ακόμη και αν φτάσεις, μας ακούς δυνατά στο mad.gr, στο site του Mad Radio, μας βλέπεις, μας διαβάζεις. Αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Ετοιμάζουμε ένα πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα σε 3,5 λεπτά από τώρα. Καθαρίσαμε την κίνηση.
1: Εντάξει, και σήμερα την κάναμε τη δουλειά μας.
0: Τι άλλο θέλετε. Πραγματικά. Δευτέρα στο Mad Drive, ο καιρός αύριο στη μεγάλη πόλη. Μερικός νεφελώδης, λέει η Κατερίνα, αλλά η θερμοκρασία θα είναι 34 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι. Στην Πάτρα αύριο, μερικός νεφελώδης ο καιρός, 33 βαθμοί Κελσίου. Αύριο στη Ρόδο, κυρίως έθριος ο καιρός και θερμοκρασία στους 30.
1: Πέτρο, μια ερώτηση έχω για σένα. Ποιος πιστεύεις ότι θα σηκώσει βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ?
0: Έχω πολλά να πω και θα τα γράψω στο mad.gr. Ποιος πιστεύω, να δούμε αν θα πέσω μέσα. Αλλά η ερώτησή σου έχει μία μόνο απάντηση. Όλοι όσοι μας ακούν πρέπει να μπουν στο mad.gr για να ψηφίσουν, για να δουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες να ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή και να παραλαμβάνουν το μεγάλο βραβείο.
1: Η ψηφοφορία συνεχίζεται, 20 κατηγορίες, τα πιο δυνατά ονόματα και στιγμές που ακούστηκαν παντού. Οι υποψηφιότητες έχουν ανακοινωθεί. Εσύ μπαίνεις στο mad.gr, ψηφίζεις τους αγαπημένους σου και τα λέμε από κοντά στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
0: Taekwondo, 17 Ιουνίου, Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Μπες να ψηφίσεις τώρα.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: υπέροχη βραδιά μπροστά μας. Εδώ στο Mad Drive της Δευτέρας με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Απόψε στην Τεχνόπολη, Κατερίνα, ο Γιάννης Χαρούλης. Ένα live που είναι ένα ταξίδι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Την Πέμπτη στο Ηρώδιο η Αμερική του Μάνου X. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών, ο μαέστρος Λουκάς Καρετινός, αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη, το χαμόγελο της Τζοκόντας και μουσική από την ταινία Blue, αυτό είναι το Αβρώμικα Παλικάρια. Ο μεγάλος Έλληνας που κέρδισε Όσκαρ για το Ποτέ την Κυριακή, τιμάται όπως του αξίζει κάτω από την Ακρόπολη.
1: Και πριν κλείσουμε, επειδή καλοκαίρι σημαίνει τραπέζια σε μπαλκόνια, κήπους και φίλοι μέχρι αργά, πάμε να δούμε κάποια εύκολα tips για να κάνεις το σπίτι σου να δείχνει σούπερ καλοκαιρινό χωρίς πολλά έξοδα.
0: Μου αρέσουν αυτά τα καλοκαιρινά gatherings.
1: Το μυστικό λινό τραπεζομάντιλο, φυσικά στοιχεία όπως λεμόνια, λουλούδια και ζεστός φωτισμός, με κεριά ή φαναράκια, αυτά, ή για αυτά τα ηλιακά φωτάκια που έχω πάρει και εγώ, για το απόλυτο cozy καλοκαιρινό vibe.
0: Τα κεριά επίσης που μυρίζουν ωραία και μου δημιουργούν και διώχνουν και τα κουνούπια, Κατερίνα.
1: Και τέλος, δεν χρειάζεσαι ακριβά σερβίτσια, καθαρά πιάτα, ωραία ποτήρια και χρωματιστές πετσέτες είναι αρκετά για να δείχνει το τραπέζι περιποιημένο και καλοκαιρινό.
0: Καλή παρέα, γεμάτα ποτήρια με αυτό που θέλεις να πιεις και φύγαμε για indoor-outdoor καλοκαιρινές βραδιές. Αυτό ήταν το Mad Drive της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ ο Γιάννης Χατζηγεωργίου με ένα πολύ δυνατό καλεσμένο. Αύριο στις 7 το πρωί τα κορίτσια στις πόλεις και στις 10 ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο Τρίτη στις 6 εδώ. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
3: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA εξελίσσονται κάθε χρονιά και φέτος τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια νέα κατηγορία. Καλύτερο Soundtrack OST. Για πρώτη φορά το VMA Spotlight πέφτει ακόμα πιο καθαρά στη σχέση της μουσικής με την εικόνα, τον κινηματογράφο, τις σειρές και τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Στις φετινές υποψηφιότητες συναντάμε soundtracks και μουσικές από projects όπως Καποδίκη, Σπασμένη Φλέβα, Εμείς, μια ταινία για τον Bloody Hawk, αλλά και το Our Wildest Days. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι εικόνα, συνέστημα και ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
4: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξε τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
5: Με ξέρεις πια, καλά.
4: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
5: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
4: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
5: Ό,τι καλό θες εσύ.
6: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
7: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
8: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
9: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
8: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
9: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
8: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
10: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
8: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
3: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε

είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά?» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με

0: Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς

0: βοήθησε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
2: Τι έχεις, μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράστ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
2: Λοιπόν, σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
3: Όχι, δεν είναι.
2: Δεν σε μισούρε τα πουλιά, απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρό από πάνω.
3: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέσει.
4: Σταμάτα!
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny, Δευτέρα με Πέμπτη, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Απόψε στο στούντιό μας έχουμε τον Mr. Music, τον άνθρωπο που μας έμαθε να ακούμε πίσω από τη μουσική, τις φωνές και τα μυστικά της. Όλα αυτά εδώ, όλα αυτά στο...

0: Μόνο με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης. Δευτέρα σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9 και απόψε στο Here Comes Johnny μπαίνουμε στον κόσμο της μουσικής. Μαζί μας ο άνθρωπος που έκανε χιλιάδες ανθρώπους να ακούσουν ξανά τα ίδια τραγούδια που ξέρανε, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Εκπαιδευτικός, vocal coach, podcaster και ο νούμερο 1 music content creator της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω τον Δημήτρη Μπάρμπα ή αλλιώς Mr. Music. Δεν έχω και ηχητικό να κάνω ένα... να στο βάλω εκεί πέρα να γίνει
1: γεια
0: δουλειά.
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλώς όρισες. Πόσο χαίρομαι που είσαι στην εκπομπή μου.
1: Και εγώ πάρα πολύ, ρε Γιάννη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να ξέρεις, έβλεπα τα βιντεάκια σου και έλεγα αυτόν θέλω να τον καλέσω, θέλω να τον καλέσω. Και σε βλέπω στο Eurovision που έχεις βγει και μιλάς για τους καλλιτέχνες, για τον Ακύλα, για όλους αυτούς και τα σχετικά. Και είμαι εγώ σε φάση. Λέω δεν γίνεται, πρέπει να του στείλω μήνυμα. Και αυτό που λάτρεψα σε σένα είναι ότι σου στείλα μήνυμα και μου απάντησες σαν true μεταλλάς. Απευθείαζε παιδάκι μου. Ντόμπρος, συγκεκριμένος, αστείος, με χιούμορ. Μου άρεσε πάρα πάρα πολύ αυτό.
1: Σαν να είχα ακόμα μακριά μαλλιά.
0: Και σε γνώριζα σε μια μπειραρία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Θα πούμε πάρα πολλά να ξέρεις για AI music, θα μιλήσουμε για VMA music, για Eurovision πολύ. Και άλλα και άλλα πράγματα που κάνεις, γιατί ξέρω ότι κάνεις και ένα εξαιρετικό podcast. Πάει πάρα πολύ ωραία στο Spotify. Ισχύει αυτό?
1: Ισχύει απόλυτα και είναι το μεγάλο μου έτσι τρόπαιο, να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι η επαφή μου ακριβώς με τον κόσμο της μουσικής, με τους ανθρώπους που δημιουργούν.
0: Έχεις καλέσει πάρα πολλούς, θα τους πούμε και αυτούς. Είναι πραγματικά. Οι καλλιτέχνες ένας και ένας. Κάποια στιγμή διάβασα και Σάμπατον.
1: Ναι.
0: Δεν το άκουσα το podcast, θα το ακούσω έτσι.
1: Τα πάντα.
0: Ο κρυφομεταλλάς εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό το κομμάτι, χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχω στην εκπομπή μου, γιατί είσαι ένας φωτεινός άνθρωπος που φέρνει τη μουσική στα αυτιά μας, φέρνει αυτό το Θεοδόρο στα αυτιά μας με ένα δικό του τρόπο.
1: Με τιμάει πάρα πολύ αυτό που λες. Είναι καθαρά ότι βάζουμε το κέντρο την ίδια τη μουσική.
0: Στο κέντρο την ίδια τη μουσική. Θα σε βρούμε και σε φεστιβάλ φέτος, ε?
1: Σε όλα τα φεστιβάλ.
0: Σε όλα τα φεστιβάλ.
1: Ξεκινώντας από το release που είναι φέτος 17 ημέρες κρατάει το
0: 17 ημέρες. Πω. Εγώ θα πάω στο Λιμπίς και τη Δευτέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είναι, ξεκινάμε.
0: Κάπως θα το κάνω. Κάτι θα κάνω μαγικό. Δεν ξέρω. Θα
1: έχει
0: δω.
1: Έχει Chris Isaac το Σάββατο τώρα στο Λυκαβητό και μετά πάμε Λιμπίτσκι και είναι μετά κατηφορά.
0: Chris Isaac, άσε με και δεν πήρα εισιτήριο. Τέλος πάντων. Και επειδή μουσική να ξέρεις και το φαγητό σε κολλάνε από το πρώτο δευτερόλεπτο και αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αν το στομάχι σου παίζει το νέο trend από την πείνα, τα Everest είναι εδώ. Γιατί η επική παντόφλα, Δημήτρη, επέστρεψε. Την ξέρεις την επική παντόφλα που τρώγαμε?
1: Εννοείται, παντοφλάρα.
0: Παντοφλάρα φοβερή, με κοτομπουκές, λουκάνικο, σος και τραγανές πατάτες. Γεύσεις με χαρακτήρα, γεύσεις Everest.

0: 12-12 εδώ στο Mad Radio 106,2 και συνεχίζουμε με τον Mr. Music στην παρέα μας, ο οποίος κάνει ένα φοβερό podcast, παιδιά. Πρέπει να το ακούσετε πάρα πολύ στο Spotify, εκπληκτικό. Και λέγεται Home Studio Podcast. Και εκεί έχεις πάρει πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Έχεις δώσει χιλιάδες. Χιλιάδες, όχι. Έχεις δώσει πολλές συνεντεύξεις, μην είμαι υπερβολικός. Αλλά χιλιάδες έχουν ακούσει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τι κοινό λοιπόν έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν καταφέρει πράγματα στο χώρο για να μείνουν τόσα χρόνια στη μουσική βιομηχανία?
1: Είναι η τρέλα για τη μουσική, ξεκάθαρα. Δηλαδή, αγαπά πάρα πολύ τις μουσικές ιστορίες, πόσο μάλλον όταν προέρχονται από την ίδια τους την πηγή. Δηλαδή, τους ανθρώπους που δημιούργησαν τα τραγούδια. Και τελικά, οι άνθρωποι που κρατάνε είναι αυτοί που πραγματικά αγαπήσανε τη μουσική. Με τα καλά της και τα κακά της.
0: Με τα καλά της και τα κακά της. Εσύ τι θεωρείς ότι είναι κακό στη
1: κακό, κακό είναι ότι σε αποξενώνει η μουσική τελικά όταν θες να αφιερωθείς σε αυτή. Δυστυχώς είναι ένας έρωτας που σε κλέβει από όλα τα υπόλοιπα της ζωής σου.
0: Ισχύει πάρα πολύ και γι' αυτό πολλές φορές λένε είσαι rockstar, δεν μπορείς να έχεις οικογένεια. Αυτό ισχύει κατά κάποιο τρόπο. Πολύ δύσκολο αυτό το πάντρεμα. Μόνο στις πολύ μεγάλες μπάντες παγκόσμια το βλέπουμε κάπως να ισορροπεί, αλλά μετά από πολλά χρόνια, αφού έχουν στεριώσει, αφού είναι πλέον στάνταρ ο τρόπος που κινούνται τα μουσικά αυτά σχήματα, έτσι αποφασίζουν πλέον να έχουν και μια οικογένεια και παιδιά και όλα μια χαρά. Δεν έγινε και κάτι.
1: Ο Bon Jovi είναι τεράστιο παράδειγμα αυτού νου, που είναι εδώ και 40 χρόνια με τη γυναίκα του και είναι
0: παράδειγμα. Απίστευτο τώρα, έτσι. Να σου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν ήρθαν οι Bon Jovi είχαν φέρει σακούλες για να παίρνουν τα εσώρουχα από μπροστά μαύρες. Τώρα να είσαι ένας τύπος που μπορεί να έχεις πραγματικά όποια γυναίκα θέλεις στη ζωή σου και επιλέγεις μια γυναίκα για 40 χρόνια. Γι' αυτό τι έχεις να πεις, πες μου.
1: Είναι θέμα εσωτερικής ισορροπίας και στόχων που έχει ο καθένας για τη ζωή του. Γιατί βλέπουμε ότι όταν υπάρχει αστάθεια γενικότερη, ξέρουμε rockstars του παρελθόντος
0: που ξέφυγαν. Κατέληξαν πολύ, πολύ άσχημα, τέλος πάντων. Αλλά. Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση για όσον αφορά τις συνεντεύξεις και τους ανθρώπους που μιλάς εκεί πέρα και αν υπήρξε κάποιος καλλιτέχνης ο οποίος τον είδες από κοντά και τελικά είναι κάποιος άλλος από αυτό που νόμιζες ότι ήταν.
1: Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο Home Studio Podcast, μετράμε γύρω στα 120 επεισόδια, δηλαδή 120 ανθρώπους από χαμόλες. Όλα τα είδη μουσικής. Έλληνες, ξένους.
0: Είδα και λέπρους, είδα και.
1: Από λαϊκό μέχρι heavy metal, μέχρι progressive metal, τα πάντα. Και έχω τη χαρά να μετράω και στη ζωή μου γενικότερα λόγω των περιοδικών που ήμουν πάρα πολλά χρόνια, εκατοντάδες συνεντεύξεις. Τελικά, να σου πω την αλήθεια, δεν αφήνω ποτέ τον εαυτό μου να χαθεί ο μύθος. Οπότε η γνωριμία μου με τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου στη συνέντευξη έχει να κάνει καθαρά με το μουσικό. Προσπαθώ να μην εμπλέκομαι σε τέτοιο σημείο ώστε να χαλάσει ο τρόπος με τον οποίο τον έβλεπα ως καλλιτέχνη. Το φοβάμαι.
0: Αν γνώριζες τώρα τον Michael Jackson. Ναι. Ξέροντας και την σκοτεινή πλευρά της ιστορίας, γιατί είσαι και ένας εκπαιδευτικός, είσαι και ένας άνθρωπος που έχει επαφή με νέους ανθρώπους και κυρίως με παιδιά. Ποια από τις δύο ταυτότητες θα κρατούσες?
1: Ξέρεις τι, όσο μεγαλώνω, τελικά δυσκολεύομαι όλο και περισσότερο να διαχωρίσω την τέχνη από τον καλλιτέχνη. Οπότε δυσκολεύομαι πάρα πολύ να κάνω αυτό το διαχωρισμό. Οπότε η τέχνη πολλές φορές ή μαυρίζει ή φωτίζει από την προσωπικότητα ενός ανθρώπου, γιατί στο τέλος τελικά αυτό που μένει είναι οι προσωπικότητες και οι προσωπικές ιστορίες.
0: Και άσχετη ερώτηση θέλω να σου κάνω. Τι σου αρέσει πιο πολύ, αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη στα πατατάκια σου?
1: Α, αυτή τη sour cream τώρα
0: την έψησες. Γιατί να ξέρεις, ο μεγάλος διαγωνισμός του MAD με τα τσακίρις chips συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Όποιος μας ακούει να μπει στο Instagram του MAD TV, να βρει το σχετικό post, γιατί κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια από την αγαπημένη του γεύση. Πατατάκι μέχρι αύριο.

0: Ροκ του Γιώτο στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και συνεχίζουμε δυνατά, γιατί σήμερα έχουμε στην παρέα μας Mr. Music. Διάβασα για σένα ότι πέρα από vocal coach, πέρα από podcaster, πέρα από ελβετικό σουγιάς γενικότερα σαν άνθρωπος που είσαι, είσαι και καθηγητής θεολογίας.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μας τρελάνεις. Ξέρεις ότι αυτό μου δημιούργησε δύο ερωτήσεις βασικές στο μυαλό μου. Η πρώτη είναι γιατί.
1: Το γιατί είναι διότι προέρχομαι από εκκλησιαστική οικογένεια, πατέρας ιερέας.
0: Πόπο, και το δεξί μεταλλάσσες, ή θα άκουγες τους σατανάδες τότε.
1: Και τα πόστερ τους έτσι στο σπίτι, εκεί εικόνες από τη μία και Iron Maiden, Number of the Beast.
0: Number of the Beast απ' την άλλη, όλα λάθος.
1: Ναι, ναι, η διπλή μου προσωπικότητα είναι αυτή.
0: Τέλεια, πάρα πολύ. Και η δεύτερη μου ερώτηση είναι τι λένε οι μαθητές όταν βλέπουν τα βίντεο, όταν σε ακούνε γενικά σε podcast.
1: Η αλήθεια είναι ότι στείνω μια σχέση με τους μαθητές, η οποία είναι εκπαιδευτικής διάστασης. Οπότε προφανώς το διάλειμμα είναι μια ώρα που τα συζητάμε. Αλλά ξέρεις τι, η καθημερινότητα και η κανονικότητα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι φαντάζεται ο καθένας. Δηλαδή, είναι διαφορετικό ένας άνθρωπος που συναντάω στον δρόμο που δεν με γνώριζε και θέλει να μιλήσουμε για μουσική και με βλέπει στην οθόνη του και με θεωρεί δικό του άνθρωπο, που είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Και διαφορετικά οι μαθητές μου που έχουμε αναπτύξει μια σχέση, ξέρεις. Είναι τελείως διαφορετική.
0: Είναι διαφορετική η μαθητή-δάσκαλου, η αλήθεια είναι η σχέση. Και κάπως έτσι σου δίνει και κάτι. Θεωρείς ότι ό,τι και να κάνει είναι απίστευτο, και πόσο μάλλον να κάνει και όντως κάτι απίστευτο ο δάσκαλός σου. Αυτό είναι ακόμα κάτι που σε εντριγκάρει περισσότερο, νομίζω.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, γιατί η εκπαιδευτική διαδικασία θέλει και μια έτσι, απόσταση.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί είναι κάτι που πρέπει να διεκδικήσεις.
0: Καταφέρνεις να δημιουργήσεις αυτή την απόσταση ως εκπαιδευτικός.
1: Ναι. Είμαστε τόσα
0: και
1: χρόνια
0: και
1: στο
0: πώς το καταφέρνεις αυτό, πώς δηλαδή.
1: Με την πρώτη παρατήρηση που θα γίνει, καταλαβαίνω.
0: Με το πρώτο κοίταγμα. Στο πρώτο κοίταγμα.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Πολύ καλά, πολύ καλά. Με κοίταξες τώρα και κόμπλαρα αμέσως.
1: Ναι, ναι, ναι. Σαν
0: το εκπαιδευτικό. Και μιας και είσαι εκπαιδευτικός, λοιπόν, θα παίξουμε να ξέρεις πάρα πολύ λίγο ο πιο καλός ο μαθητής. Θα σου βάλω λοιπόν 4 δύσκολες ερωτήσεις: μαθηματικά, φυσική, χημεία και γεωγραφία. Και αν κάνεις λάθος, έστω και σε μία από αυτές, θα πρέπει να πέσει την καυτή μου ερώτηση. Αλλά πριν από αυτό, άκου αυτό. Welcome to Fantathlon Break. Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει το Σαββατοκυριακό. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και wanna be the best. Come and get it.
2: Mad Radio 106,2.
3: Γεια!
4: Ποια είσαι εσύ?
3: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
4: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
3: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
4: Ενδιαφέρον.
3: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
5: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
7: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
8: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
7: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
8: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
7: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι
9: να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
7: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
10: Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της

Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα.

0: Chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Chanel και Tyla και Mr. Music. Σήμερα οι ρόλοι αλλάζουν. Τόσα χρόνια βάζεις βαθμούς, κάνεις μάθημα, εξετάζεις τους μαθητές σου, ξέρεις πολύ καλά. Ήρθε όμως η ώρα να καθίσεις στο θρανείο, γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε το πιο καλός ο μαθητής. Οι κανόνες είναι πάρα πολύ απλοί. Έχουμε 4 ερωτήσεις, 4 διαφορετικές απαντήσεις σε 4 διαφορετικά μαθήματα. Μονολεκτικές είναι απαντήσεις. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα τα βρεις αυτά που έχω βάλει σήμερα. Μαθηματικά, φυσική, χημεία και γεωγραφία. Είσαι έτοιμος γι' αυτό?
1: Όχι, για κανένα λόγο.
0: Πάρα πολύ καλά θα πάει αυτό. Να ξέρεις όμως, αν απαντήσεις σωστά σε όλες, δεν θα πέσεις στην καυτή μου ερώτηση.
1: Μάλιστα.
0: Αν απαντήσεις έστω και σε μία λάθος, θα πέσεις σε μία καυτή ερώτηση. Το καταλαβαίνεις αυτό,
1: κατάλαβα.
0: Έτσι.
1: Για καυτές ερωτήσεις το πάμε.
0: Για
1: δηλαδή.
0: Καυτές ερωτήσεις ξεκάθαρα και πάμε στα μαθηματικά. Ποιος απέδειξε την εικασία του Πουανκάρε?
1: Τι λες, ρε Γιάννη? Δεν ξέρω. Εντάξει, δυσκολεύομαι να επαναλάβω και το όνομα που είπες. Πώς τον είπες?
0: Πουανκάρε. Πουανκάρε.
1: Ο Γιώργος ο Σουγιάς.
0: Ο Γιώργος ο Σουγιάς δυστυχώς είναι πολύ κοντά. Ήταν ο Πέρλμαν. Ο Πέρλμαν εννοείται.
1: Α, το και σώμα βέβαια. Μου το
0: πήρες. Και θέλω να σου πω, αν αύριο. Τώρα αυτή είναι η καυτή ερώτηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν αύριο πέσεις 50% σε προβολές. Δεν το ευχόμαστε, χτυπά ξύλο, έτσι. Θα συνεχίσεις να κάνεις ακριβώς το ίδιο που κάνεις σήμερα σε περιεχόμενο?
1: Η αλήθεια είναι ότι το έκανα και όταν είχα 0% αυτές τις προβολές, γιατί το έκανα σε γραπτό κείμενο πάρα πολλά χρόνια σε περιοδικά και στις παρέες όπου πάντοτε άνοιγα τις μουσικές κουβέντες που μου άρεσε να τις κάνω. Οπότε νομίζω ότι η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι, και ξέρεις ότι το εννοώ.
0: Το ξέρω ότι το εννοείς και το βλέπω στα μάτια σου και πολύ σωστά. Μπράβο σου, απάντησες πάρα πολύ καλά στην καυτή μου ερώτηση. Πάμε στη φυσική. Ποιο φυσικό μέγεθος που αποτελεί μέτρο της αταξίας ενός συστήματος τίνει πάντα να αυξάνεται στο σύμπαν σύμφωνα με το δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο?
1: Έτσι Γιάννη, το χάος.
0: Όχι, η εντροπία. Δηλαδή βέβαια, καλά δεν ξέρεις την εντροπία.
1: Αισθάνομαι ετεροεντροπία.
0: Ετεροεντροπία ξεκάθαρα. Οπότε πάμε στην αυτή μου ερώτηση. Ποιος είναι ο πιο αδικημένος και πιο ο υπερεκτιμημένος Έλληνας καλλιτέχνης για σένα? Θέλω δύο ονόματα και αν θες αιτιολόγησε μου.
1: Αμάν. Εντάξει, για το υποτιμημένος έχουμε τόσους ανθρώπους στη ροκ και στη metal σκηνή που θεωρώ ότι απλά δεν έχει γυρίσει το μάτι της mainstream για να τους δει αυτή τη στιγμή. Δεν θα πω σε καλλιτέχνη συγκεκριμένο, θα πω σε τόσες μπάντες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται γύρω μας και κάνουν τον αγώνα τους, όπως είναι η Substance ασφαλώς. Του Γιάννη εδώ απέναντί μου.
0: Εντάξει, δεν ξεκλειφεί το δάσκαλο, το βλέπετε έτσι. Το ακούτε αυτό, μαθητές. Για να μην λέτε εσείς.
1: Αγαπάω πάρα πολύ τις ελληνικές rock και metal μπάντες. Mother of Millions είναι κάτι που αγαπάμε και οι δύο.
0: Και εγώ φιλιά πολλά στον Προκοπείο, αν μας ακούει.
1: Εννοείται, μιλάμε για τους Inner Wish, οι οποίοι είναι πολύ αγαπημένοι μου στο power metal. Παιδιά, γυρίστε και δείτε λίγο τα groups εδώ που υπάρχουν γύρω μας και παίζουν διαρκώς και δώστε τους έτσι ένα boost, γιατί αξίζουν πραγματικά.
0: Αξίζουν πραγματικά πάρα πάρα πολύ.
1: Μουσικάρες.
0: Στο αδικημένος, στο υπερεκτιμημένος.
1: Υπερεκτιμημένος. Άμα εντάξει, αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να το απαντήσω, γιατί ξέρεις, δεν είναι ότι το αποφεύγω, είναι ότι ποτέ δεν πάει το μυαλό μου να σκεφτώ έτσι ανάποδα.
0: Δηλαδή,
1: ανάποδα.
0: Δηλαδή, αν σου πω τώρα ονόματα τυχαία τώρα, πολύ τυχαία.
1: Έλα,
0: που μου βγαίνουν στο μυαλό. Όπως ο Light, ο Sneak, τώρα έτσι μου
1: καλά,
0: βγαίνουν έτσι
1: πας,
0: κάποια.
1: Με πας ένα είδος μουσικής το οποίο, πρόσεξε με, φέρνει τα λεφτά του. Οπότε το θέμα της υποτίμησης είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό, γιατί οι πτυχές της μουσικής είναι άπειρες. Όταν κάτι μπορεί να εκπληρώνει έναν εμπορικό στόχο, τότε δεν μπορείς να το πεις υποτιμημένο.
0: Πολύ σωστό και αυτό που λες. Η αλήθεια είναι, με αποστόμωσες. Με αποστόμωσες, Mr. Music.
1: Δεν τα ποτέ και το ξέρεις.
0: Μπράβο,
1: αλλά...
0: μπράβο, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά τα πήγες. Και πάμε στη χημεία. Ποιο στοιχείο έχει το ατομικό αριθμό 7?
1: Ρε ζή, κάνε μου κατευθείαν τις σχόλες ερωτήσεις.
0: Ναι, τις σχόλες ερωτήσεις λοιπόν.
1: Έχεις ξανακάνει ερώτηση.
0: Ποιο στοιχείο έχει τον ατομικό αριθμό 7?
1: Δεν ξέρω καν τι είναι ο ατομικός αριθμός.
0: Του ατόμου, το άζωτο. Τέλος πάντων, είναι στον περιοδικό πίνακα.
1: Αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι ο φίλος μου ο Μίστερ Κέμ όταν τον χρειάζομαι.
0: Έτσι και. Ποιος καλλιτέχνης πιστεύεις ότι τον βοήθησε πάρα πολύ το marketing παρά η μουσική του?
1: Το marketing παρά η μουσική του. Mm-hmm. Έλληνας και ξένος,
0: Έλληνας και ξένος.
1: Έλληνας και ξένος. Ο Bad Bunny. Ξεκάθαρα.
0: Ο Bad Bunny, ξεκάθαρα. Το marketing.
1: Το marketing, full.
0: Ωραία, το δώσε, δίκασε. Ο Mr. Music λέει Bad Bunny σε αυτή την. Να σε πάω απευθείας στην καυτή ερώτηση. Νομίζω δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Δεν πήγαινε με.
0: Έτσι. Αν έπρεπε να σβήσεις ένα μουσικό είδος από την Ελλάδα για την επόμενη δεκαετία, έπρεπε, έτσι, η ερώτηση είναι.
1: Ναι.
0: Ποιο θα ήταν αυτό?
1: Αν έπρεπε να ζήσει οπωσδήποτε, εντάξει. Γενικά, πρόσεξε με, θα είμαι τελείως αντικειμενικός. Τα μουσικά ήδη τα χρειαζόμαστε όλα, γιατί χρειαζόμαστε μια βεντάλια ειδών για να υπάρχουμε και πολιτισμικά. Το ξεκαθαρίζω. Mm-hmm. Το να δώσω μια απάντηση ότι θα έδιωχνα το τραπ, θα ήταν η πολύ εύκολη απάντηση σε αυτό. Εγώ ξέρεις, θα έκανα. Mm-hmm. Θα έδιωχνα το λαϊκό. Όχι επειδή δεν το σέβομαι.
2: Και
1: πρόσεξε με, για ποιο λόγο? Για να δω τι μπορεί να γίνει στην ελληνική σκηνή αν διώξουμε την κορονίδα της. Δηλαδή αυτό που μεσουρανεί και έχει ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της πίτας και εμπορικά και οικονομικά αλλά και καλλιτεχνικά. Τι θα γινόταν από κάτω μετά? Θα αναπτύσσονταν τα υπόλοιπα είδη? Ή το λαϊκό είναι αυτό που τραβάει και τους υπολείπους? Θα ήταν ένα πολύ ωραίο έτσι case study.
0: Πολύ μεγάλο case study θα ήταν. Παιδιά, Mr. Music στο ο πιο καλός μαθητής. Χειροκροτήστε από όπου γεννήσετε. Μην αφήσετε μόνο το τιμόνι. Οδηγήστε κανονικά.

0: Πάπα ούτε σε ένα Afro Soul Remix εδώ στο Madrid 2 102 και έχω στην παρέα μου τον Mr. Music από ό,τι κατάλαβες, που τώρα θα μιλήσουμε για το AI και το αν είναι τελικά απειλή ή εργαλείο.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που τρώει τα σωθικά μας ως μουσικούς αλλά και γενικότερα ως κοινωνία. Έχω μια ελπίδα όμως, ρε Σιγιάννη. Έχω μια ελπίδα ότι το AI τουλάχιστον μέχρι στιγμής είναι ένα εργαλείο που αναπαράγει πράγματα του παρελθόντος. Δεν μπορεί ουσιαστικά να δημιουργήσει κάτι καινούριο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ως στοιχείο που έχει τη δικιά του έμπνευση. Είναι το μόνο που μου δίνει μια ελπίδα. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτά που ακούμε ως AI είναι μια αναπαραγωγή πολύ καλή, πολύ καλά δομημένη και πλέον πολύ δύσκολα να ξεχωρίσεις ότι πρόκειται για AI, αλλά δεν πάβει να είναι ένας καθρέφτης ήδη υπαρχουσών καταστάσεων στη μουσική. Το μόνο που μου δίνει ελπίδα είναι ότι πάντοτε η σπίθα της έμπνευσης του ανθρώπου, ακόμα τουλάχιστον μέχρι τώρα, 2026 που μιλάμε, έχει πάντοτε το πρώτο βήμα και το πρώτο χέρι.
0: Ένας καλλιτέχνης τώρα, σήμερα, στο 2026, τι θα πρέπει να αναπτύξει τελικά για να μπορέσει να μείνει στη μουσική βιομηχανία σε σχέση με το AI, έτσι?
1: Ναι, σε σχέση με το AI θα πρέπει να το κάνει πολύ καλό εργαλείο δουλειάς. Δηλαδή θεωρώ ότι πώς ήταν κάποτε οι υπολογιστές που τους φοβηθήκαμε ότι πρόκειται να καταλάβουν τον κόσμο,
0: την ανθρωπότητα κανονικά,
1: αλλά τελικά είδες πως λειτουργήσε ως συνοδευτικό στοιχείο στην έμπνευση του ίδιου του ανθρώπου. Νομίζω ότι όταν τα δούμε λίγο ψύχρεμα τα πράγματα μέσα στα επόμενα χρόνια, θα καταφέρουμε να βρούμε την ισορροπία και να το κάνουμε ένα πολύ δυνατό εργαλείο και στη μουσική και στην τέχνη γενικότερα.
0: Ναι, αλλά το AI δεν κάνει πολύ chips τη μουσική. Δηλαδή, το λέω με την έννοια ότι το τρως εύκολα. Δηλαδή θα πας και στο επόμενο και στο μεθεπόμενο. Δηλαδή πλέον χάνεται λίγο η αίσθηση της προσπάθειας.
1: Η ανάγκη.
2: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
2: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
3: Ωραία λοιπόν, για να δούμε από μουσική πώς τα πας.
2: Λα λα λα λα λα λα.
3: Καλά, άστο καλύτερα.
4: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
0: Ακούσαμε και την αφής, τη διαφήμιση, συγγνώμη γι' αυτό, εντάξει, είμαστε live, είναι λογικό, είναι ανθρώπινο. Θέλω να είδες κάτι που το AI δεν θα έκανε. Το ανθρώπινο λάθος.
1: Είδες. Αυτό έχει την ομορφιά του όμως, έτσι.
0: Ναι, ναι, έχει την ομορφιά του. Ξαφνικά την όπα να πει. Κόβεται. Τι έγινε εδώ πέρα.
1: Δεν θα μπορούσε να πει αυτά συμβαίνουν στις live εκπομπές.
0: Ναι, ναι, σωστό και αυτό. Το φαντάζομαι στο AI μετά να αντιγράφει τα λάθη μας. Λέει, όχι, συγγνώμη.
1: Μα ήδη το κάνει. Γιατί τα πολύ έτσι σωστά δομημένα AI τραγούδια μπαίνουν και σε φάση να παράγουν τα λάθη τα.
0: Να φαλτσάρουν, να έχουν λάθος βιμπράτο σε σημεία.
1: Ναι, οτιδήποτε. Είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι.
0: Τι να πω για το AI, εσύ θέλω να μου πεις βασικά, ναι. Τι πιστεύεις ότι θα δούμε τα επόμενα χρόνια, θα ακούσουμε τα επόμενα χρόνια μέσα από το AI?
1: Έρχομαι σε αυτό που είπες πριν, ότι όλα γίνονται του δευτερολέπτου, όλα γίνονται chips, κάτι το οποίο είναι μια αναπαραγωγή που δεν έχει το βάθος που θέλουμε. Δηλαδή, σε δεύτερο επίπεδο, ακόμα και αν το AI δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι AI, το βάθος το δίνει μόνο ο ανθρώπινος παράγοντας. Προς το παρόν, έτσι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Γιατί όταν υπάρχει αυτός ο καθρέφτης του παρελθόντος, δεν μπορεί να υπάρξει το βάθος της ανάγκης του μέλλοντος. Οπότε αυτό είναι που μας δίνει την ελπίδα, η έμπνευση. Η έμπνευση κοιτάζει πάντα στο μέλλον. Και μέχρι στιγμής μόνο ο άνθρωπος είναι καλωδιωμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσει κάτι τόσο καινοτόμο, κάτι καινούριο, είτε στη μουσική είτε γενικότερα στην ανθρώπινη πραγματικότητα.
0: Mr. Music, παιδιά, κρατήστε σημειώσεις, ο δάσκαλος είναι εδώ.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι.
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
9: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις

0: περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση.
1: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διλάνη.

106,2. Welcome to Fantaflon Break. Το Fortnite συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να αλλάζει συνέχεια και να μην βαριέσαι ποτέ. Μας πήγε πρώτα στο Hollywood και μετά έφερε στο προσκήνιο νέο περιεχόμενο, δυνάμεις και χαρακτήρες. Κάθε σεζόν χτίζεται πραγματικά λες και είναι τηλεοπτική, με storyline, αλλαγές στο map και events που κάνουν τους παίκτες να επιστρέφουνε. Wanda, φρεσκάδα και διασκέδαση? Τότε μην χάσεις τη νέα σεζόν του Fortnite.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω ταταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
2: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
2: Α, ωραία, ωραία. Από ό,τι θα στα ρίξω πάρα πολύ.
4: Είστε όλες φανταστικές.
2: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλύτερα. Τα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Σταυρογκόμενο το καλοκαίρι.
2: Δεν πρέπει να βρει γκόμενο.
4: Φίλε, ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό να μείνω μόνη.
2: Αγγελική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Δεν μπορώ με αυτά τα κορίτσια στην πόλη. Τρελαίνομαι πραγματικά. Here comes Johnny. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί και συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2 με ενέργεια κομματάρες και τον Mr. Music στην παρέα μας. Δημήτρη μου, θέλω πάρα πολύ να διαβάσουμε και μηνύματα σε λίγο του κόσμου που θέλουμε να μας στείλει. Ό,τι θέλετε, παιδιά, ρωτήστε το Δημήτρη. Είναι ανοιχτό βιβλίο και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, ό,τι ερώτηση και να του έκανα σήμερα, την έχει απαντήσει τόσο όμορφα, τόσο σωστά. Οπότε στείλετε μήνυμα στο Viber μας. Το Viber μας είναι 6936646656. Και οι μαθητές του να στείλουν, γιατί να μην στείλουν, ναι. Δεν θέλω τέτοια να στείλουν οι μαθητές.
6: Να κοιμηθούν, έχουν σχολείο αύριο.
5: Εξετάσεις. Σωστά, έχουν πανελλήνιες.
6: Οι πανελλήνιες σήμερα ολοκληρώθηκαν, οι επίσημες πανελλήνιες. Αύριο έχουν γυμνάσιο, μια χαρά τις εξετάσεις.
5: Το γυμνάσιο, οι εξετάσεις. Ύπνο, παιδιά, να ξεκουραστείτε. Μην στείλετε κανένα μήνυμα και το δει ο δάσκαλος. Βάλτε τους γονείς να στείλουν μήνυμα καλύτερα. Και από τους τραγουδιστές περνάμε σε κάτι που τρέχει, φωνάζει και έχει ενέργεια ενός rock star, και νομίζω το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό, Δημήτρη. Τα παιδιά έως 10 χρονών. Γιατί έχεις και παιδιά, δεν έχεις παιδιά?
6: Έχω και από τέτοια.
5: Έχεις και από τέτοια. Πόσο χρονών είναι?
6: 7 και 2,5.
5: Να σου ζήσουν. Και νομίζω ότι το παρακάτω σε αφορά πάρα πολύ.
6: Για πες.
5: Γιατί όλοι ξέρουμε πόση ενέργεια έχουν τα παιδιά τα απογεύματα. Και εμείς αδειάζουμε λίγο από ενέργεια. Και λογικό είναι να θέλουμε κάπου να τα πάμε τα παιδιά. Οπότε να ξέρεις ότι το Volta Fun Park είναι η λύση. Γιατί έχει και ρόλερ και φουσκωτά και τείχους αναρρίχησης και arcade. Να τα αφήσει εκεί να ξενιάσουν πραγματικά. Και θα το βρεις στο Avenue και στο Athens Metro Mall. Το τηλέφωνο είναι, κράτο το και εσύ, μια και μας ακούς. 697-096-91-82 ή μπες στο voltafanpark.com για περισσότερες λεπτομέρειες. Και σε λίγο θα διαβάσω τα μηνύματά σας εδώ live on air. Στείλτε μας ξανά, επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο 693-6646-656.

0: Μαργαρίτα, Χρήστος Μάστορας, εδώ στο Mad Radio 106,2 και έχω μαζί μου στην παρέα μου τον Mr. Music, που τον έχεις δει σίγουρα σε πάρα πολλά YouTube βίντεο να κλείνει ξαφνικά ο ήχος από τα όργανα και να ακούγεται μόνο η φωνή και να την αναλύει με τον υπέροχο αυτό τρόπο που ξέρει μόνο ο ίδιος να το κάνει. Ήρθε η ώρα να κάνουμε μαζί, Mr. Music, αυτό, σχεδόν αυτό, βασικά.
1: Πάμε.
0: Θα σου βάλω ένα κομμάτι από τα VMA, παλιό. Mm. Δεν θυμάσαι, με Mystique. Όταν η Φουρέιρα ήταν στις Μυστίκ
1: και
0: Νεύμα,
1: τώρα,
0: προδίδουμε ηλικίες. Εμείς τα ξέραμε αυτά, τα ακούγαμε. Γιατί τα Mad VMA πλησιάζουν στις 17 Ιουνίου, είναι και sold out. Οπότε πάμε να το κάνουμε, θα θέλεις.
1: Φύγαμε.
0: Όποτε μου κάνεις νόημα, εγώ θα σταματάω. Έγινε. Και θα μου λες τι γίνεται. Οπότε τώρα θα ακούσετε ένα κομμάτι το οποίο θα κόβουμε εμείς ξαφνικά και θα ακούτε Mr. Music.

0: Λοιπόν, κοίτα να δεις πόσο έχουν αλλάξει τα θέματα της παραγωγής από τότε, έτσι. Ναι, ακούγονται τα Κάζιο, ακούμε εδώ πέρα.
1: Τα Κάζιο, τα θέματα εκεί πέρα.
0: Και, να σου πω κάτι, σκύρτησε λίγο η καρδούλα μου. Με το, είναι τραγούδι το οποίο έχει στιγματίσει λίγο. Early Zeros πρέπει να είναι αυτό.
1: Early Zeros, ναι. Early Zeros.
0: Τι είπες τώρα, νέα παιδιά ήμασταν, ρε Σιγιάννη. Τι φοβερό. Για πάμε παρακατά, δούμε λίγο.
2: Ωραία.

0: λυπάσαι, μου λες ότι... Εδώ, καλά, εντάξει, εκεί στα Ζήρος που μπλέκαμε λίγο το ραπ με τα, με τα γενικά
1: είχαμε δει τότε τους Linkin Park.
0: ναι. Εντάξει, βέβαια το κάναμε με ένα πολύ pop τρόπο. Κοίτα να δεις πώς ξεχωρίζει έτσι η φωνή της Ελένης Φουρέιρα από τότε. Ο τρόπος με τον οποίο δένει με τη γενικότερη μίξη. Καλά, εντάξει, οι παραγωγές εκείνη την εποχή ήταν βρωμάει Ζήρους.
1: Βρωμάει Ζήρους. Καλά το πες ότι βρωμάει.

0: μάτια μου γέρασες.
1: Να σου πω κάτι, μου θυμίζει όμως και η 90s φάσης. Μου θυμίζει του Σόπα, να ξέρεις.
2: Του Σόπα, ποιοι είναι αυτοί οι 90s.
1: Όπα,
2: δεν τους ξέρω του Σόπα.
1: Δεν θυμάσαι, ναι.
2: Όχι.
1: Η Όπα, η οποία ήταν έτσι από τις πρώτες μπάντες που φέραν το ηλεκτρονικό στοιχείο. Και αυτό έτσι το σκάσιμο το ταν που κάνει κάθε τρεις και λίγο.
2: Τι να πω πίσω.
1: Όλα αυτά τα πληκτράκια είναι πολύ Όπα.
2: Πολύ Όπα, πραγματικά.
1: Τα VMA, τι κάνανε κάποτε.
2: Τα VMA, ναι, κάνανε τρίλες.

0: Μελωδία επηρεασμένη από Έλενα Παπαρίζου επίσης.
1: Τότε, ναι, η αλήθεια είναι ότι μεσορανούσε. Μεσορανούσε η Έλενα τότε πάρα πολύ.
0: Η Ελένη από την Έλενα, σίγουρα. Και βλέπουμε τη φωνή της εδώ και καταλαβαίνουμε πόσο έχει οριμάσει και φωνητικά. Έτσι η Φουρέιρα.
1: Ναι, τότε το αισθανόσουν την αστάθεια του βιμπράτο, νομίζω και αυτή.
0: Ναι,
1: την...
0: και έχει να κάνει και με την ηλικία, σίγουρα. Ήταν πολύ μικρό κορίτσι τότε.
1: Τότε πόσο ήταν, 19, 20, δεν είναι. Θυμηθήκα, ήταν πάρα πολύ μικρή.
0: Και ακούγεται ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά προσπαθεί να βρει τα πατήματά της. Ακούγεται ότι υπάρχει ένα πολύ δυνατό potential, το οποίο εξελίχθηκε αργότερα.

0: Και μάλιστα εκείνη την εποχή υπήρχε και τότε η διόρθωση στη φωνή, να ξέρεις. Mm-hmm. Είναι κάτι που υπάρχει από τα 90s. Όχι το auto-tune ακριβώς, αλλά το να διορθώνει με κάποιες νοτούλες. Και εδώ μέσα σε μια τέτοια ηλεκτροπαραγωγή καταλαβαίνουμε ότι έχει πέσει λίγο διορθωσούλα τότε. Και είναι απόλυτα λογικό. Να ξέρεις, δεν υπάρχει τέλεια φωνή, έτσι.
1: Δεν υπάρχει τέλεια φωνή, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ βέβαια την εκτιμώ πάρα πολύ την Ελενάρα. Και πόσο progress έκανε.
0: Τι λες τώρα,
1: και εντάξει. Είναι η θεά των VMA, πραγματικά. Περιμένεις κάθε φορά το act της και ανυπομονώ πάρα πολύ για τις 17 Ιουνίου.
0: Εγώ ξέρεις ότι είμαι fan της heavy metal και της rock, ναι. Αλλά να σου πω κάτι, δεν μπορείς να μην σεβαστείς έναν άνθρωπο που έχει τέτοια ισορροπία και στο σωματικό και στο φωνητικό, έτσι. Της το δίνω στο απόλυτο.
1: Φιλιά πολλά στην Ελενάρα μας. Mr. Music εδώ μας έκανε ανάλυση. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Welcome to Fantathlon Break. Και μόνο στο Fantathlon Break με το Mad Radio 106,2. Το Fantathlon είναι εδώ και αναζητά τους επόμενους πρωταγωνιστές, ήθελα να πω. Πρωταθλητές, τους επόμενους πρωταθλητές. Είτε είσαι λοιπόν προ είτε casual gamer, η Fanta σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και να κερδίσεις μοναδικά δώρα Xbox. Κάθε εβδομάδα ένα challenge σε περιμένει. Μπες στο κλίμα, σκάνε τους κωδικούς στις συλλεκτικές συσκευασίες και δείξε σε όλους το skill σου. Fanta και gaming, το απόλυτο κόμπο.

0: Coming Pala και Dracula, και έχω και το Mr. Music εδώ στην παρέα μου, ο οποίος ήταν στην πρεμιέρα αυτού του κομματιού.
1: Στην παρουσίαση δίσκου. Και το είχα ξεχωρίσει κατευθείαν αυτό. Δηλαδή, και έγινε ένας χαμούλης με το remix, έτσι. Ναι. Στο TikTok έγινε υπερ-viral.
0: Υπερ-viral κομμάτι. Αλλά πέρα από αυτό το υπερ-viral, να πάμε στο προηγούμενο viral των προηγούμενων ημερών, που ήταν η Eurovision, που ακούσαμε τον Μπαγκαράγκα να σκίζει, να παίρνει την πρωτιά, ο Ακύλας να κλαίει στο δωμάτιο την επόμενη μέρα και να λέει δυστυχώς δεν τα κατάφερα να σας ικανοποιήσω. Και εσύ τότε έθεσες ένα σχόλιο στην τηλεόραση που πέρασε λίγο έτσι στα ψηλά, αλλά αυτό θέλω λίγο να το αναπτύξουμε. Γιατί στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε τη Eurovision σαν να κρίνεται η αξία ενός καλλιτέχνη μέσα σε μόνο μια βραδιά?
1: Γιατί είμαστε πολύ οπαδοί εδώ πέρα γενικότερα. Έχουμε μια τάση πόλωσης μόνιμα εμείς οι Έλληνες. Να βλέπουμε τα άκρα μιας κατάστασης.
0: Είσαι νικητής, πρώτη θέση, ακριβώς. Είσαι ο χαμένος. Δηλαδή και δεύτερος να βγαίνει, θεωρώ πάλι θα λέγανε εντάξει, δεν ήταν και πρώτος.
1: Εντάξει, κακά τα ψέματα. Δεν είμαστε ένας λαός που έχει εκπαιδευτεί τόσο πολύ στη μουσική και στην τέχνη γενικότερα. Παρόλο που έχουμε έναν τέτοιο πολιτισμό, δυστυχώς η εκπαίδευσή μας και τα σχολεία μας δεν δίνουν το βάρος που χρειάζεται στην τέχνη ώστε να μπορέσει να γίνει μέρος της πραγματικότητάς μας. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι νομίζω ότι δίνουν και στο βάθος, και συγγνώμη τώρα δεν είμαι εκπαιδευτικός, απλά έχω περάσει επιδερμικά από τον χώρο, γιατί έχω κάνει πολλά σεμινάρια και παιχνίδια και έχω κάνει και για τον bullying στο παρελθόν. Νομίζω ότι γενικώς περνάμε στον ντούκου το κομμάτι το πόσο σημαντικό είναι η ευγενής άμυλα. Ακριβώς. Το απλά να παίξουμε. Δηλαδή, πετάμε μια μπάλα στο προάβλιο, τρέχουν τα παιδιά και απλά βαράνε γκολ και λένε α, γκολ. Ναι, δηλαδή, σημασία έχει το γκολ και όχι το παιχνίδι.
1: Σίγουρα. Και το έχουμε και σαν λαός αυτό, το ανταγωνιστικό και το διαγωνιστικό. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, όλο ξεκινάει από την αρχή ότι όταν βλέπεις την τέχνη λίγο μέσα από ένα διαγωνιστικό πρίσμα, τα πράγματα λίγο αρχίζουν και γίνονται παράξενα. Χωρίς να ακυρώνω το διαγωνισμό ασφαλώς, αλλά το θέμα. Με ένα το πολύ επικίνδυνο είναι όταν προσωποποιείται αυτή η επίθεση απέναντι στον καλλιτέχνη. Παιδιά, τραγουδάει ο άνθρωπος, έβγαλε ένα τραγούδι.
0: Ναι, πραγματικά. Αν είναι δυνατόν. Έβγαλε και στυλάρα και κομματάρα και μια χαρά και το απολαύσαμε και το χορεύουμε και θα το χορέψουμε το καλοκαίρι μας και όλα αυτά. Δηλαδή,
1: και λίγο μας έκανε να το πιστέψουμε κιόλας.
0: Και μας έκανε να το πιστέψουμε που δεν το είχαμε πιστέψει, παιδιά. Τώρα ούτε με την Κλαδία το είχαμε πιστέψει. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε. Που βγήκε Τετάρτη μια χαρά, μπράβο στην
1: κοπέλα. Τα πήγε εξαιρετικά η κοπέλα και με τη φωνή τη κέρδισε τα πάντα. Εδώ είχαμε όλο το potential να πάμε πιο ψηλά. Εντάξει. Και τι έγινε?
0: Τι πιστεύεις ότι έφταιξε πιο πολύ σε αυτή την?
1: Εγώ νομίζω ότι έφταιξε πιο πολύ ότι ήμασταν τόσο καιρό στα φαβορί.
0: Αλήθεια.
1: Και νομίζω ότι έπαιξε εκεί πέρα κάτι με τις επιτροπές. Μαζέψανε λίγο τους βαθμούς τους για να
0: προσπαθήσουν. Οι άτιμες οι επιτροπές αυτές μας φάγανε. Welcome to Fantathlon Break. Ζέστανε τις μηχανές σου, γιατί το Forza Horizon 6 ετοιμάζεται να μας πάρει τα μυαλά με νέες καινούργιες συνθήκες, εκατοντάδες αμάξια με απίστευτες λεπτομέρειες και το γνωστό festive vibe που βγάζει, και το αγαπάμε πάρα πολύ. Forza Horizon 6 είναι το απόλυτο must play για τους λάτρες της ταχύτητας. Πάτα τον γκάζι και φύγαμε. Και μην ξεχνάς, κάθε εβδομάδα έχει τουρνουά Forza στο Fantathlon.

0: Date Dangerous. Το λέει ξεκάθαρα, το λέει ξεκάθαρα ο David Guetta. Εδώ στο Mad Radio 106,2. Παρέα με τον Mr. Music, τον οποίο θα τον αποχαιρετήσω τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μου.
1: Γιάννη μου, εγώ ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για την πανέμορφη κουβέντα που κάναμε.
0: Πραγματικά πάρα πολύ ωραία, πολύ ποιοτική. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι είσαι ένας άνθρωπος που το ήθος και τις αξίες του έχει τον τρόπο να τις μεταλαμπαδεύει. Έστω και ξέρεις τον άλλον στο αυτί του να του έρχεται αυτή η εικόνα, να καταλαβαίνει δύο πράγματα, αλλά το έχεις πολύ αυτό το κομμάτι και τα μάτια σου βγάζουν αυτή την όμορφη αθότητα, την αθότητα ενός ανθρώπου που...
1: Είναι το όπλο μου αυτό.
0: Το όπλο σου πραγματικά, το πιστεύω βέβαια ότι είναι το όπλο σου, ναι, τώρα που το λες, αλλά μου βγάζεις αυτή την αύρα που είναι λες και σε ξέρω χρόνια και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και εσύ το ίδιο ακριβώς, είναι αμοιβαίο και είσαι φανταστικός σε αυτό που κάνεις και πολλά χρόνια έτσι έχουμε παράλληλους βίους. Και να τραγουδάς, Γιάννη, να τραγουδάς.
0: Θα τραγουδάω, παιδιά. Θα τραγουδάω. Σε ευχαριστώ πολύ, Mr. Music. Πού σε βρίσκουμε, πες μας.
1: Λοιπόν, Mr. Music, Mr. Music GR, Mr. Music UK, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Παντού έχουμε βίντεο, full music content και home studio podcast, παιδιά. Να ακούτε τις εκπομπές, μη βαριέστε να ακούτε.
0: Στο Spotify θα τις βρούμε.
1: Spotify, YouTube και σε όλα τα streaming services και στο pod.gr που είναι ουσιαστικά το κανάλι μας. Εκεί πέρα είναι η πηγή των μουσικών ιστοριών. Οι ίδιοι μουσικοί μας λένε για τη δημιουργία των τραγουδιών τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Mr. Εγώ... Music. Γεια συνεχίζουμε, σας... συνεχίζουμε εμείς την εκπομπή μας. Καλό σου βραδύ.
1: Γεια. Welcome to
0: Fantathlon Break. Post the game, play στο Mad Radio 106,2. Το Fantathlon Game Break σε βάζει στην πρίζα του gaming. Τα εβδομαδιαία online tournament συνεχίζονται και τα δώρα από τη Fanta και το Xbox δεν έχουν σταματημό. Θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα σηκώσει το τρόπαιο? Μπες στο lobby, διάλεξε το παιχνίδι σου και ετοιμάσου για τη μεγάλη νίκη. Wanda Epic Prizes. Η Fanta είναι ο δικός σου Power Up συνεργάτης. Come and get it.
2: Mad Radio 106,2.
3: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
4: Με ξέρεις πια, καλά.
3: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
4: Αυτός είναι ο στόχος, να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
3: Οκ, τότε, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
4: Ό,τι καλό, θες εσύ.
5: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
7: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
8: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
7: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
8: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
7: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
9: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
7: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
10: Βρε καλό στους Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: fanta.gr.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
0: Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του Mad VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία. Καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by ECOMED. Mad VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.

Καλά τα λες, Ed Sheeran μου. Αζιζάμ, Αζιζάμ εδώ στο Mad Radio 106,2. Και πιο εύκολα θα βρεις κάποιον που να το λένε Αζιζάμ παρά θα βρεις εισιτήρια για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Γιατί είμαστε sold out, παιδιά. Το μαγαζάκι έκλεισε τουλάχιστον εσωτερικά. Αν ξέρεις τον εσωτερικό χώρο σου, στον εξωτερικό βασικά χώρο σου, έχουμε εκπλήξεις πάρα πολύ ωραίες. Γιατί και στις 16 και στις 17 Ιουνίου μπορείς να έρθεις στα Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ, στον εξωτερικό λοιπόν χώρο του Taek Wondo, με ελεύθερη είσοδο. Σε περιμένουν εκεί meet and greet, creators, food corners, παιχνίδια, activations δώρα και πολλές εκπλήξεις, ενώ το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο ημέρες. Την 3η 16 Ιουνίου θέλω να σου πω ότι στις 6 ώρα το απόγευμα θα είναι ο Ακύλας εκεί, που θα σε περιμένει στο περίπτερο της ΔΕΗ για ένα φοβερό meet and greet, μην το χάσεις. Ενώ στις 7 οι Mad Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories και content moments μοναδικά. Mad VMA, Mad Village Festival από την ΔΕΗ. Δύο ημέρες λοιπόν, free τελείως, full Mad VMA vibes, ξεκάθαρα. Μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες.

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Το Call of Duty Black Ops 7 συνεχίζει δυναμικά το 2026, μπορώ να πω. Βρισκόμαστε ήδη στο Season 3 και έχουμε νέα mobs. Free Run, Hot Pursuit, νέο zombie map με Totten Reich και update στο Warzone ξεκάθαρα. Το Black Ops 7 χτίζει πάνω στο τεράστιο foundation του και δίνει συνεχής περιεχόμενο όλο τον χρόνο. Ιδανικό για Xbox players με Game Pass και μην ξεχνάς, κάθε εβδομάδα έχει τουρνουά στο Fantathlon.
0: Mad Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA είχαν πάντα δυνατή σχέση με την dance σκηνή και οι Playmen είναι από τα ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους VMA ιστορία. Το 2013 το All The Time με Έλενα Παπαρίζου, Courtney και Risky Kid πήρε το βραβείο καλύτερο video clip dance. Το 2016 το Stand By Me Now με το Χρήστο Μάστορα κέρδισε το Best Dance Video Clip και στα acts των VMA οι Playmen έχουν δώσει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές dance στιγμές του θεσμού. Από τότε μέχρι σήμερα, το VMA Stage παραμένει το σημείο όπου η pop συναντά την dance ενέργεια. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
2: Γεια!
3: Ποια είσαι εσύ?
2: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
3: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
2: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
3: Ενδιαφέρον.
2: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
4: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
0: Ζήσε τα απόλυτα New York Vibes στην καρδιά των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
2: Σταυρούλα.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Σταυρούλα.
4: Έφερα το γιο μου 2,5 χρονών.
2: Μας ακούει το γιο σου τότε?
4: Όχι, δεν μας ακούει. Το ψυγείο είναι, στο ψυγείο.
2: Είναι το παιδί στο ψυγείο.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Τρελαίνομαι με τα κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί που τις ακούω είναι απίστευτες, απίστευτες. Here comes Johnny, λοιπόν. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσεις σωστά η μέρα σου. Επίσης, θέλω να ξέρεις ότι τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφουν στις 17 Ιουνίου στο Taek Wondo και φέτος υπάρχει ακόμα ένας λόγος για να είσαι εκεί. Στη σκηνή των VMA θα βρεθεί και η Ντάρα, η φετινή νικήτρια της Eurovision. Ο Θέμης Γιαουργαντάς παρουσιάζει όπως πάντα, αλλά μαζί του θα είναι και η Χρυσίδα Γκαγκούτη και δίπλα σου θα βρεις τους super host Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γάρη Φαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλίμη. Και μιας και μπαίνουμε σε full VMA mode, πλησιάζει παιδιά, την άλλη εβδομάδα είναι. Συντονίσου στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ και μπες στην πιο cool διάσταση με το N1 Casino, εκεί όπου η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino. Εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.
0: Welcome to Fantathlon Break.
5: Καλώς ήρθες στο Fanta Game Break μας. Εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta λοιπόν σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και wanna be the best? Come and get it!

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Το 2026 είναι η χρονιά των μεγάλων αναμετρήσεων στο League of Legends. Τα Worlds 2026 ετοιμάζονται να προσφέρουν στιγμές παγκόσμιας κλάσης, με τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη να συγκρούνται για το Summoner's Cup. Αλλά και η δική μας σκηνή δεν πάει πίσω, με τους τελικούς του Hellenic League of Legends 2026 να υπόσχονται επικές μάχες στο stage του Game of Thrones Powered by Fanta. Οι έντασες στρατηγικές και το πάθος των παικτών δημιουργούν μια μοναδική εμπειρία για τους fans ξεκάθαρα. Είτε παρακολουθείς το παγκόσμιο, είτε στηρίζεις την ελληνική σκηνή, το Wanda Victory είναι το μόνο που μετράει στο Summoner's Rift.

Sorry I'm here for someone else, θα πεις και εσύ το πρωί σου, γιατί η Δευτέρα ως Παρασκευή 7 με 10 η ημέρα ξεκινάει αλλιώς πραγματικά. Η Κάτια Νεκταρίου, η Βρυσίδα Ανδριώτου και η Κατερίνα Πεφτίτσι παίρνουν θέση στα μικροφωνά και φτιάχνουν μια μοναδική γυναικεία παρέα με πάρα πολύ γελιό. Δεν υπάρχουν αυτά κορίτσια πραγματικά. Επικαιρότητα λοιπόν, θες, social media trends, τα ρο, λένε τα καλύτερα τα ρο της πόλης. Αν πιστεύεις, σίγουρα τα λένε. Ζώδια, σχέσεις, μόδα, pop κουλτούρα και όλα όσα συζητάς με την παρέα σου, απλά έτσι λίγο πιο τρελεάρικα, λίγο πιο ζωντανά. Αυτά είναι και τα κορίτσια στην πόλη. Welcome to Fantathlon Break. Game on στο Fantathlon Break του Mad Radio 106,2. Το Fantathlon είναι εδώ και αναζητά τους επόμενους πρωταθλητές. Είτε είσαι pro είτε casual gamer, η Fanta σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και να κερδίσεις μοναδικά δώρα Xbox. Κάθε εβδομάδα ένα νέο challenge σε περιμένει. Μπες στο κλίμα, σκάναρε τον κωδικό στις συλλεκτικές συσκευασίες και δείξε σε όλους το skill σου. Fanta και gaming, το απόλυτο combo.

My Life, Jonas Blue, Age of Desire, εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio. Από ό,τι καταλαβες, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί με κομματάρες και Fantathlon Break. Πιάσε λοιπόν μια παγωμένη φάντα και άκουσέ με προσεκτικά. Welcome to Fantathlon Break.

0: Νέα games, VR εμπειρίες και retro κονσολές. Το Gameathlon είναι ο προορισμός σου ξεκάθαρα για κάθε παίχτη Wanda που πρέπει να τον επισκεφτεί. Είναι το μέρος όπου η online κοινότητα του Fandathlon γίνεται μια μεγάλη παρέα. Το Gameathlon λοιπόν 2026 δεν είναι απλά ένα event, είναι η γιορτή μας. Come and get it.
1: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
1: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
2: Ωραία λοιπόν, για να δούμε, από μουσική πώς τα πας?
1: Λα λα λα λα λα λα.
2: Καλά, άστο καλύτερα.
3: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι
7: να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
8: Τι κάνει η Ανταρκτική στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο MAD VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιεδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις μια απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.

0: Καμίλα Καμπέλιο και Χαβάνα Ουνανά εδώ στο MAD Radio 106,2 και να ξέρεις ότι στο MAD την Παρασκευή έχουμε το εξής. Ξεκινάμε από τις 8 το βράδυ το Σαββατοκύριακό μας. Ναι, καλά άκουσες, το Σαββατοκύριακο εμείς το ξεκινάμε από τις 8 το βράδυ της Παρασκευής, γιατί έχουμε Peter, Coyot, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο που σε απογειώνουν με την απόλυτη dance μουσική. Ενώ τα Σαββατοκύριακα έχουμε Πέτρο Τριανταφυλλού με το The Hits Hot 40 και Νατάσα Σιδεροκαστρίτου με το mad.gr.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Καλώς ήρθατε στο Fantathlon Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta λοιπόν σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και wanna be the best. Come and get it.

Welcome to Fantasyland Break. Το Cyberpunk 2077 πέρασε πολύ δύσκολη αρχή, αλλά με το Phantom Liberty κατάφερε να αλλάξει την κουβέντα γύρω του. Το Cyberpunk συνεχίζει και η Night City παραμένει ένα από τα πιο δυνατά settings των τελευταίων χρόνων. Το Project Orion αναπτύσσεται με έντονη συμμετοχή της City Project Red στην Βόρεια Αμερική, κάτι που μπορεί να δώσει ακόμα πιο αυθεντική αστική αίσθηση στο επόμενο Cyberpunk και το ευχόμαστε. Πάντως αυτό ανεβάζει πολύ το ενδιαφέρον. Άλλο ένα Here Comes Johnny έφτασε στο τέλος του ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει όταν αλλάζουμε εμείς.

0: και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio. Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.